0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
2: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πώς είναι δυνατόν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και της είπε: κοίτα να δεις, όμως εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
2: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
1: Άσε ρε Στάθη, πως έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
2: Και μένω και σε φρούριο.
1: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
2: Έχει πισίνα το φρούριο.
1: Σίγουρα θα έχει.
2: Θα μείνω.
1: Τι να σου πω.
2: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στην ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
2: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πω, και έχω κλείσει το καλοκαίρι Αυστριακές Άλπες που πιο πριν θα
2: έχει
1: πάει.
2: Τον Αύγουστο, ρε άνθρωπε, έχει κλείσει.
1: Ναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι θα έχει περάσει εσύ πρώτα από εκεί και είμαι σίγουρη ότι θα έχω. Όχι, καύσω.
2: Πέρασα και πέρσι από εκεί, δεν είχε πρόβλημα.
1: Ε?
2: Πέρασα και πέρσι, λέω, από εκεί δεν είχε πρόβλημα.
1: Ναι, κάτσε να δούμε φέτος τι θα κάνει.
2: Πριν τρία χρόνια επίσης ήταν πάρα πολύ καλές οι συνθήκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Καλά, καλά, έτσι λέει και ο Μητσοτάκης.
2: Τώρα με έβαλες δηλαδή, κάτσε.
1: Μπορεί να είσαι και χειρότερος.
2: Και μπορεί. Να σου πω κάτι. Έχουμε αρχίσει και ξεφεύγουμε λίγο, έτσι.
1: Γιατί? Επειδή λέμε αλήθειες.
2: Αλήθειες λέμε.
1: Εντάξει, κάθε σπίτι έχει το δικό του το σταυρό σηκώνει. Εμείς έχουμε το δεσένα εδώ πέρα.
2: Σιγάρε, το σταυρό που σηκώνει. Πρόσεξε, μην.
1: Από άποψη κατεμιά εννοώ, ρε παιδί.
2: Εγώ έχω κατεμιά, εγώ.
1: Δεν έχει.
2: Εγώ.
1: Ο Ηρακλής έχει πάρει πρωτάθλημα.
2: Τι σχέση έχει, επειδή είμαι Ηρακλής.
1: Επειδή είσαι Ηρακλής, ακριβώς γι' αυτό δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Αξιότατη ομάδα έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα γιατί είχε ένα για φαν. Πάμε στο Pay Your Bills.
2: Όχι, δεν θα πάμε στο Pay Your Bills. Δηλαδή, θες να πεις ότι αν ας πούμε ο Ιζή δεν πάει πολύ καλά, δεν μπορεί να ανέβει πρώτος, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Φταίω εγώ. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχω περάσει από πολλά ραδιόφωνα. Τον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό έχει κλείσει.
1: Ναι.
2: Ή πήγε πολύ καλύτερο όταν έφυγα.
1: Ωραία.
2: Αν θέλω να κάνω μια αυτοκριτική.
1: Τα λες και μόνο σου. Αλλά δεν σε αρέσει να τα ακούσει από του άλλου. Το δέχομαι. Πες τα μόνο.
2: Το θεωρούσα τυχαίο γεγονός, αλλά τώρα βλέπεις, μιλάμε κουβέντα στην κουβέντα. Όντως. Στα περισσότερα,
1: ναι.
2: Μετά που έφυγα.
1: Σκίσανε.
2: Δεν σκίσανε. Κάποια...
1: Ανεβήκανε.
2: Υπάρχουν πάλι. Και κάποια τα οποία δεν πήγανε καλά. Δεν είναι δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα pattern το οποίο πάντοτε αν φεύγω από κάπου πηγαίνει καλύτερα.
1: Μα
2: αλλά
1: αυτό
2: αρκετά
1: είναι.
2: Πήγαν καλύτερα.
1: Για πρόβλημα. Κάποια... δεν ξέρεις. Λέμε να τον διώξουμε. Μήπως αλλάξει. Αλλά μετά μπορεί και να μην αλλάξει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη. Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ταινίες. Η ταινία Avatar είναι η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία. Το Paranormal Activity, ναι, είναι η πιο κερδοφόρα ταινία.
2: Okay.
1: Υπάρχει λοιπόν μια ταινία όμως η οποία έχει τη χειρότερη εισπρακτική πορεία όλων των εποχών. Κόστησε περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια διότι συμμετείχε μια ηθοποιός που παίζει στο Grey's Anatomy και ένας άλλος που παίζει στη διάσωση του στρατιώτη Ryan.
2: Μάλιστα.
1: Τα έσοδα της ταινίας είναι 30 ευρώ. 30 ευρώ.
2: Εσύ ούτε συντελεστές δεν πήγανε.
1: Λοιπόν, η ταινία λέγεται ZYZZYX Road.
2: Πώς?
1: Είναι ένα ζευγάρι.
2: Ναι.
1: ZYZZYX Road.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να κρύψει ένα πτώμα στο Las Vegas εκεί στην Νεβάδα και την επόμενη μέρα το πτώμα δεν είναι εκεί που το έχει κρύψει. Αυτό είναι.
2: Δεν το έκανα καλά, μάλλον γιατί μου πω μια ηλεκτρική σκούπα. Δεν το έκαψα καλά. Για πες.
1: Γιατί έγινε διάσημο και είχε τόσο μικρές εισπράξεις.

0: Πράξεις. Οι υπεύθυνοι της παραγωγής έπρεπε τότε να εκπληρώσουν έναν κανόνα που είχαν τα σωματεία των ηθοποιών για να μπορέσουν να διαθέσουν την ταινία στο εξωτερικό, λέει το δημοσίευμα που διαβάζω από τον καζέτα. Οπότε επέλεξαν για να παρακάμψουν λίγο τον νόμο μία άσημη αίθουσα στην Αμερική και πρόβαλε την ταινία μόνο σε αυτή την αίθουσα.
1: Μία φορά.
0: Με αποτέλεσμα να την παρακολουθήσουν 6 θεατές. Αυτό βεβαίως το αρνητικό ρεκόρ, όπως καταλαβαίνεις, λειτουργήσε θετικά για τη μετέπειτα πορεία της ταινίας, διότι πολλοί σινεφίλ ανέδειξαν την ταινία σε ένα σύγχρονο μύθο, που παρόλο που είναι απέσια και τώρα που στο λέω, θες να τη δεις. Θες να δεις. Γιατί αυτή. Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αυτό που μας λες ότι έγινε θρύλος, δηλαδή, πόσος κόσμος την έχει δει. Υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα, έχουμε μετρήσει.
0: Σε πλατφόρμα δεν υπάρχει.
1: Ωραία, πού τη βλέπεις?
0: Αλλά η ταινία, επειδή είναι και παλιότερη, κέρδισε πολλά χρήματα, χωρίς βεβαίως να πιάσει το μπάτζετ της, μέσω των πωλήσεων DVD μετά την αρχική κυκλοφορία που φέρει τα 30 ευρώ.
1: Μαζί με τις εφημερίδες. Έγινε.
0: Όπου τι. Εγώ την ξαναλέω πάντως. ZY, ZZY, X, Road.
1: ZY,
0: ZZY, X, Road. Πρωταγωνιστή Κάθριν Χάιγκλ, έτσι. Λοιπόν, αυτό. 30 ευρώ στο opening έκανε.
1: Α, έχει ωραία φύσα.
0: Έχει ωραία φύσα.
1: Πολύ, όλοι πάρα πολύ πιεσμένοι, πάρα πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι θρίλερ αυτό.
0: Από το δέντρο. Ναι, θρίλερ είναι. Αφού σου λέω πήγαν το πτώμα και μετά δεν το βρήκανε.
1: Ναι.
0: Από το. Ποιος την είδε. Πήγαμε στο Έχει ωραία φύσα, που είναι διαθέσιμη.
1: Καλέ πλάκα κάνω.
0: Σε λίγο βλέπω να παραγγέλνεις το DVD.
1: Ω, δεν νομίζω.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Και η Μέρα Αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man Καινούρια Μέρα και Toy Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: The feeling in my body, ο Justin Timberlake, που το κάνει να ακούγεται θετικό, ακριβώς, αλλά μπορεί το συνέστημα που νιώθω εγώ στο σώμα μου να είναι τελείως αρνητικό σήμερα.
1: Ποιο συνέστημα, ρε Στάθη, εσύ δεν έχεις τίποτα. Εγώ χθες έκανα και καλλισθενική, έκανα και έμιχα. Είμαι διαλυμένη.
0: Για όσους δεν ξέρετε, καλλισθενική, εντάξει, είναι τρόπος γυμναστικής λίγο πιο γνωστός. Το μίχα είναι αυτό με το ρεύμα.
1: Είναι αυτό το οποίο εφευρέθηκε για τους αστροναύτες της NASA για αποκατάσταση των μειών μετά από το.
0: Το κάνουν οι αστροναύτες της NASA. Να αποκαταστήσουν τους μύες μετά
1: όμως την... Είμαι και εγώ, είμαι βροχός και δεν πατάω στη γη.
0: Ω, βέβαια. Ορίσε.
1: Καλλισθενική, ζόρι. Ζόρι.
0: Τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Τίποτα δεν είναι εύκολο. Εντάξει, εκεί που πατάς τα, πετάς τα μπαλάκια που κάθεσαι το ένας απέναντι τον άλλο.
0: Σόπαρε. Ναι. Για έλα να παίξει να δούμε αν είναι εύκολο.
1: Και δεν μετράτε πόσο.
0: Σόπαρε.
1: Καλλισθενική τώρα.
0: Σόπαρε.
1: Για τις ασκήσεις έχεις διαλυθεί.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα,
0: Easy Breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη, την Πολυτάλαντη και αυτό που κάθεται και πετάει μπαλάκι από την άλλη, τον Στάθη Χρυσταφορίδη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ξεκινήσαμε με Justin Timberlake και Natalie Imbruglia. Συνεχίζουμε με Maxi Priest και Teddy Swims και αμέσως μετά εδώ για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που συμβήσαν σήμερα.

0: Teddy Swims The Door και Maxi Priest Wild World στο Easy Breakfast πρώτο ημίωρο πρωινό Τετάρτης.
1: Και τι σου ζήτησα εκτός αέρα, να μου πεις μία λέξη και μου πες μικρόφωνο μετά αφού μου έχεις πει κάτι μπουρδες, κάτι αναμονή και κάτι τέτοια. Μικρόφωνο λοιπόν. Το πρώτο σύγχρονο μικρόφωνο κατασκευάστηκε το 1876. Μάλιστα. Από τον Emil Berliner. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Εγώ θέλω να πάω στο πρώτο μικρόφωνο και μετά το 1820, δηλαδή πρώτος ένας άρρωστος χρησιμοποίησε ένα πράγμα σαν για μια συσκευή ενίσχυσης ασθενών ήχων τον όρο μικρόφωνο κτλ. Μας ενδιαφέρει όμως στην Ελλάδα. Ναι. Το πρώτο λοιπόν μικρόφωνο, ναι, χρησιμοποιήθηκε και συνόδευσε την πρώτη πειραματική εκπομπή από τον ιδιωτικό σταθμό του Τσιγκυρίδη, ναι, του Χρήστου Τσιγκυρίδη, τον ξέρεις εσύ αυτό?
2: Σαν όνομα, ναι.
1: Πρωτοπόρος λέει ραδιοηλεκτρολόγος, ήταν κατασκευασμένο από κάρβουνο. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν από τον ιδιωτικό σταθμό του Τσιγκυρίδη εντός της ΔΕΘ το 1928.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτό, εκτίθεται κιόλας. Και 10 χρόνια μετά. Θεσσαλονίκη,
2: βέβαια. Φραπέ, μικρόφωνο, χαρτοπετσέτες στα ελληνάδικα, τι άλλο.
1: Και μετά 10 χρόνια αργότερα, το 1938, λειτουργήσε ο πρώτος κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, το μικρόφωνο της ΕΙΡ. Για σκέψου όμως εσύ, αυτός ο τύπος που έκανε έτσι, την πρώτη πειραματική εκπομπή του από έναν ιδιωτικό σταθμό εντός του 1928, για σκέψου οι άνθρωποι που θα τον ακούσαν, πόσο τεράστια διαφορά θα τους έκανε έτσι, από εκεί που ακούγανε τον ήχο γύρω-γύρω, τον. Μιλάμε για κάτι πυκνωτικό. Φανταστικό.
2: Για σκέψου αυτόν τον άνθρωπο, ναι, που λέει: πω πω Θεέ μου, τι ανακάλυψα, μάλλον. Όχι, τι ανακάλυψα, τι έφερα, έτσι. Αν ζούσε τώρα και άκουγε αυτή την εκπομπή.
1: Να, θα έλεγε πάνω.
2: Πού χρησιμοποιήθηκε αυτό που έφερε.
1: Θα έλεγε, κοίτα, δεις, είναι σαν την πυρηνική ενέργεια. Κάτι κάνει καλό, κάτι, ναι, κάνει κακό. Εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσει
2: ακριβώς,
1: ο άνθρωπος.
2: Ακριβώς. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα το 1933 ο γνωστός διαβόητος ληστής στην Αμερική, John Dillinger, κάνει την πρώτη του ληστεία στο Οχάιο και παίρνει τότε το 33.10.600 δολάρια. Σαν σήμερα το 1935 ιδρύεται στο Άκρον του Οχάιο από τον Dr. Robert Smith, ιδρύονται οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Ήταν και η ημερομηνία που ο γιατρός αυτός ήπιε και την τελευταία γουλιά από αλκοόλ στη ζωή του.
1: Μάλιστα.
2: Σαν σήμερα είχαμε την καταστροφή του Διστόμου από τους Ναζί το 1944. Σκοτώνουν 218 κατοίκους του Διστόμου. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή του τελεφερίκ και πολυτελούς τότε αναψυκτηρίου.
1: Καλέ, εμείς επειδή μένουμε και κοντά, ξέρεις, μου έλεγε η μάνα μου τι ωραία που ήταν ο Λυκαβητός παλιά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είχε τα αναψυκτήρια. Είχε πολύ ωραίους δρόμους. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα είναι λίγο.
2: Το 91 σαν σήμερα.
1: Μερικές φορές ανεβαίνουν και τα χορτάρια και δεν βλέπεις. Νομίζω ότι είσαι στον Αμαζόνιο.
2: Το 91. Γιατί. Ορίστε.
1: Προσφέρει.
2: Μια ζούγκλα σε αστικό ιστό.
1: Δεν πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό μέσα στο κέντρο της Αθήνας και βλέπεις και λέω πού είναι αυτό ρε παιδιά και λέω α είναι ο Λυκαβητός.
2: Twin Peaks, τηλεοπτική σειρά, το τελευταίο της επεισόδιο παίζεται σαν σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC του David Lynch το 1991. Έχει
1: πολύ
2: γενέθλια.
1: Μούφα το τελευταίο επεισόδιο έτσι.
2: Εγώ δεν το έχω δει καθόλου.
1: Εγώ το έβλεπα τότε και το έβλεπα όταν ήταν στη δημόσια τηλεόραση. Και περιμέναμε και τα είχε κάνει όλες κουλουβάχαρα, δεν ήξερε πώς να το τελειώσει. Έβαλε κάτι. Ό,τι να είναι.
2: Δεν το έχω δει, αλλά καταλαβαίνω είναι κάτι ανάλογο με το Lost. Όταν μπερδεύεται κάτι πάρα πολύ. Έτσι, και δεν βλέπει αυτούς που το γράφει, δεν ξέρει πού το πάει.
1: Ναι.
2: Το τελείωμα του Lost ήταν απαράδεκτο για τα χρόνια που περιμέναμε. Εντάξει, με ερμηνεία του καθένα, ο καθένας όπως θέλει. Δεν θέλω ρε φίλε να ερμηνεύσω. Θέλω να μου πεις.
1: Η Μάρξ ήταν η καλύτερη. Δεν ξέραν πώς θα το τελειώσουν. Τελειώναμε το πόλεμο και τελειώνει η υπόθεση.
2: Λοιπόν. Η Ελίζα Μπεθχάρη έχει γενέθλια, γεννημένη σαν σήμερα.
1: Κούκλα.
2: Σακύρα Wycliffe Zan, Hips Don't Lie και επιστρέφουμε για το λέξο ελληνογκρεκόρα.

0: Σακύρα, Σακύρα, Wycliffe Zan, Hips Don't Lie. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7. Έτοιμοι, σχεδόν έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Εάν ότι είμαι σήμερα. Είμαι κάτι σήμερα ή δεν είμαι σήμερα.
1: Είσαι φυσικά.
0: Είμαι.
1: Είσαι ή δεν είσαι. Μένε Χάρμης.
0: Μένε Χάρμης μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσει.
0: Όπως είδατε και το χθεσινό, το δεν θυμάμαι τώρα, δεν το θυμάμαι. Από Α ξεκινούσε. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Όχι ατέρμονο.
1: Ανοιχτήρμον.
0: Ανοιχτήρμον. Πολύ ωραίο. Και το σημερινό το ξέχασα τώρα ήδη. Ενεχάρμης, μ' αρέσει.
1: Πώς?
0: Ενεχάρμης.
1: Μενεχάρμης. Μενεχάρμης, παιδί μου, είναι δυνατόν.
0: Δεν μου μένει τίποτα, ρε.
1: Τίποτα. Μπενάκης, βιανάκης. Λοιπόν, Μενεχάρμης, την συναντούμε βέβαια στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Αν τη σπάσουμε, είναι από το μένο και τη χαρμή. Η χαρμή ήταν η χαρά, η πολεμική ορμή ή το ψυχικό σθένος.
0: Με έχω μεγάλο εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτός ο χαρακτηρισμός που αποδόταν στην αρχαιότητα σε πολεμιστές, ηγέτες και ανθρώπους που δεν λήγιζαν μπροστά στις αντιξοότητες.
0: Ρε Μαρία, είναι τρομερό αυτό που λες σήμερα.
1: Ναι.
0: Άκου τι όνειρο είδα τώρα. Με συγχωρείς, κάνω μικρή παρένθεση. Χωρίς πλάκα τώρα. Άκου. Έμενα σε ένα. Στη Μεσαίωνα ήμουνα.
1: Α, ήσουν και στο Μεσαίωνα.
0: Σε ένα χωριό το οποίο είχε μία αντιπαλότητα με το άλλο χωριό. Mm. Κάτω Παναγιά, πάνω Παναγιά.
1: Ναι. Φορτουνάκηδες, Βροντάκηδες.
0: Ας πούμε τέτοιο. Και εγώ με βλέπω τώρα στο όνειρό μου ντυμένος. Δηλαδή με έχουν βάλει μπροστάρι από το χωριό να πάω νύχτα στο άλλο χωριό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ντυμένος κανονικά με εξάρτηση, με τα όπλα μου, να πάω με ένα γιαταγάνι να αποκεφαλίσω έναν στο άλλο χωριό. Στο Μεσαίωνα τώρα όλα αυτά, έτσι, με πανοπλίες και τα λοιπά. Εγώ βεβαίως φοβόμουν, δεν ήθελα.
1: Α, δεν ήσουν να με χάρη.
0: Αλλά ήμουν αναγκασμένος να πάω. Φτάνω εκεί, μη στα πολυλογώ, βλέπω κάτι φίλους, κάτι γνωστούς από ένα metal συγκρότημα, άσχετο τελείως.
1: Άσχετο με το Μεσαίωνα.
0: Η οποία είναι συναυλία στο χωριό, στο Μεσαίωνα. Και τελικά μου λένε τι είναι αυτά που κάνεις τώρα, αυτά δεν είναι πράγματα και καλό είναι να μην υπάρχουν διαμάχες. Και αποφασίζω να μην κάνω την αποστολή μου και να γυρίσω πίσω.
1: Το καλά, το έχεις αποφασίσει από ώρα, αλλά τώρα επιβεβαιώθηκε με αυτούς.
0: Και γυρίζω πίσω λοιπόν ως ηγέτης αυτής της αποστολής και βλέπω το χωριό μου νύχτα και λέω πώς θα πάω τώρα να τους πω ότι δεν το έκανα αυτό που ήταν να κάνω.
1: Και
0: μετά ξύπνησα. Και έρχεσαι τώρα και λες εσύ αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Στην σύγχρονη λοιπόν εποχή θα μπορούσε να χαρακτηρίσει, άντε να μην πούμε για τους ηγέτες και όλα αυτά από την αρχαιότητα, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιον που παραμένει ψύχρεμος και σταθερός στον όλο γύρω του καταραίων.
0: Δεν ήμουν.
1: Δεν ήσουν αγάπη ούτε στο Μεσαίωνα, ούτε στην αρχαιότητα.
0: Αν και να
1: ξέρεις
0: ότι όταν το σκάτω φτάσει, πώς το λένε, το
1: όταν υπάρχει
0: τελειώσει φαν, έτσι, εκεί θα δεις ότι
1: έχεις ψυχραιμία.
0: Εκεί έχω μεγάλη ψυχραιμία. Αν τα πράγματα είναι πραγματικά σοβαρά, να το ξέρεις αυτό, το λέω σοβαρά
1: τώρα. Έχει αποκάλυψη.
0: Ναι, εκεί έχω μεγάλη
1: όταν
0: ψυχραιμία.
1: Όταν θα έρθουν τα ζόμπι, εκεί. Απλά πρέπει να έρθει το ζόμπι για να δείξει την ψυχραιμία.
0: Θα δεις. Να εύχεσαι να μην έρθουν. Αλλά αν έρθουν, θα έχω ψυχραιμία.
1: Ωραία.
0: Θα είμαι Μενεχάρμης.
1: Μπράβο. Θα γίνει Μενεχάρμης όταν υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Για να πας να αποκεφαλίσει τον άλλον επειδή είχε αντιπαλότητα, αφού σου είπαν και η Metal Hammer. Όχι, μην το κάνεις αυτό.
0: Μετά λεχάμε, ναι. Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις. Κορυφαίη μουσική.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
14: είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στις πολεοδομίες στην Αττική που φέρεται να διέπρατε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες. Κάποιοι από τους κατηγορούμενους νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμα και με την αγορά έργων τέχνης. Σύμφωνα με την κατηγορία, η οργάνωση φέρεται να αποκόμισε κέρδος που υπερβαίνει τις 330.000 ευρώ. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, που αναμένεται να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καθυστερήσεις στις πτήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Πανελλαδική απεργία στις 17 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, έχουν προγραμματίσει την ίδια μέρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του ορμού. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι.
16: Easy Sports.
15: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens απόψε στις 9 το βράδυ για το Game 4 των τελικών της Τίχημαν Greek Basketball League.
16: Easy Weather.
15: Γενικά έθερος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Radio. Με κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο, από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών και στην κάθοδο μικροκαθυστερήσεις εκεί στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, λίγο πριν και λίγο μετά. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών είναι επιβαρημένο από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και λίγο ο καρέας από την Ηλιούπολη με κατεύθυνση προς Βύρονα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Κατά τα άλλα, θέματα επικαιρότητας επίσης σε λίγο. Η Μαντόνα με τον Λάις Λαμπονίτα και ο Chris Isaac με το Wicked Game ανοίγουν μουσικά αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Η Μαντόνα και το Λάις Λαμπονίτα στο Easy Breakfast, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας, που δεν είναι και πολύ ευχάριστη σήμερα. Δηλαδή, έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις οι οποίες συνεχίζονται.
1: Πόλεμος.
0: Το Απάτσι, ναι, κτλ. Απειλές για αντίπεινα από την Τεχεράνη. Βέβαια, το πετρέλαιο δεν πολύ ανεβαίνει. Να τα λέμε και αυτά. Mm. Θέλω να πω ότι δείχνουν οι αγορές ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν αναμένουν να κλιμακωθεί. Έτσι,
1: ναι.
0: Από τα λίγα που ακούω. Λοιπόν, είχαμε στα δικά μας την περίπτωση στο Αίγιο, αυτή τη δολοφονία στο Αίγιο, και το θέμα του Belfast εκεί στην Βόρεια Ιρλανδία, με τον Σουδανό ο οποίος αποπειράθηκε να αποκεφαλίσει έναν άνδρα, τον τραυμάτισε, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ακολούθησαν διαδηλώσεις, καψίματα σπιτιών, λεωφορείων κλπ. Αυτά είναι τα βασικά τρία θέματα της επικαιρότητας. Έτσι, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, αν δεν κάτι μου διαφεύγει. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε και άλλα εδώ στα δικά μας. Έχουμε κάτι κυκλώματα πολυατομίας.
1: Ναι. Εντάξει, τα γνωστά. Πολλά, πολλά αυτοκινηστικά δυστυχήματα.
0: Ρέση, ναι, αυτό. Τώρα διάβαζα για ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Δημήτριο με αναβάτη μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό 3 ώρα τα ξημερώματα. Αυτές οι κάμερες, σκεφτόμουν δηλαδή παράδειγμα στη Συγκρού, που πλέον ξέρουμε όλοι που έχει κάμερες στη Συγκρού. Γιατί έχει και κάτω, έχει και πάνω, και ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας. Και επειδή εγώ περνάω κάθε μέρα από τη Συγκρού. Βλέπει πλέον στη Συγκρού. Τα αυτοκίνητα κινούνται με 80-85, άντε
1: μέσα στο
0: 90 χιλιόμετρα, 95, κανείς πάνω από 100 που ξέρει, έτσι. Βάλτε 2-3 κάμερες, 5, 10, 15, 20 όσες χρειάζεται, σε κάποιους σχετικά όχι πολύ μεγάλους δρόμους, αλλά ούτε και λεωφόρους. Δηλαδή, οκ, η Κηφισίας, οκ, η Συγκρού, οκ, ο Κηφισός, ξέρω εγώ που άλλο έχει. Η Γαλατσίου, ένας δρόμος κεντρικός, στον Άγιο Δημήτριο παράδειγμα, στην Ηλίουπολη, στον Πειραιά, γιατί εκεί συμβαίνουν πολλά και τα ξημερώματα. Που κινούμαστε κι εμείς και βλέπουμε, συμβαίνουν ακόμη περισσότερα. Δηλαδή.
1: Κινείσαι εσύ τα ξημερώματα και βλέπεις.
0: Ξημερώματα γινούμαστε, 5.30-6 ώρα.
1: Α, εντάξει.
0: Έτσι, φαναριά κόκκινα που παραβιάζονται.
1: Α, καλά, χαμός γίνεται εκείνη την ώρα.
0: Ταχύτητες και φορτηγά αρκετά, επειδή κινούνται πολλά φορτηγά λόγω τροφοδοσίας εκείνη την ώρα. Που κινούνται
1: είναι
0: σε δρόμους.
1: Περίεργη ώρα.
0: Ναι, με όρια 50, κινούνται με 80 και 90.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αφού βλέπεις ότι πιάνει ο φόβος και είναι το μόνο πράγμα το οποίο πιάνει. Βάλε και κάπου κάμερες. Δεν σου λέω στα στενά. Σε κάποιους ημικεντρικούς δρόμους κάποιων δήμων. Έτσι να κυκλοφορήσει λίγο αυτό. Μπας και λίγο μαζευτούμε.
1: Γκόρτσος.
0: Μάντας.
1: Είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, οι άνθρωποι στη Βουλή.
1: Ναι. Με οράματα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά. Ρίμον, Supergirl και Τσίραν Bad Habits. Σε λίγο κάτι πήγες να πεις και σε διέκοψα.
1: Επειδή σε είδα πολύ ανεβασμένο, θα σε γιώσω εγώ τώρα σε λίγο.
0: Ωραία. Προσγείωσε με.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Ακολουθούν οι Blondie και το Call Me, αλλά πρώτα θα μας προσγειώσεις. Έτσι δεν είπες?
1: Πριν σε προσγειώσω, διάβαζα λιγάκι για αυτό το κύκλωμα. Διαφθορά στις πολεοδομίες, έτσι. Άνθρωποι εργαζόμενοι σε δήμους, σε υπηρεσίες δόμησης, δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, τι ήθελες να είναι δηλαδή. Αφού είναι σε συμβούλια αρχιτεκτονικά, αυτά και τα λοιπά, με διασυνδέσεις βεβαίως στην κυβέρνηση, γιατί είχαμε και μια παρέτηση στην κυβέρνηση, να το πούμε αυτό, γιατί τα βασικά μέλη ήταν κουνιάδα και είδα συγγενείς του Γενικού Γραμματέα, σε ποιο Υπουργείο τώρα Ανάπτυξης, δεν θυμάμαι ήταν, που παραιτήθηκε.
1: Δεν το διάβασα αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τελικά από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει, το δημόσιο δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν σωστά τη δουλειά του.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά υπάρχει και εκεί πέρα ένα τρομερό κύκλωμα. Εν τω μεταξύ, φυσικά αποποιήθηκαν όλοι τις ευθύνες, είπαν ότι δυστυχώς είναι σε μια υπηρεσία που πολλές φορές δεν γίνονται αριστεί και γι' αυτό τους κάνουν καταγγελίες. Μόνο στο γραφείο του φερόμενης αρχηγού. Στο γραφείο της, έτσι. Όχι στο σπίτι της, δηλαδή, και κάπου. Βρέθηκαν 180.000 ευρώ. Στο γραφείο μέσα.
0: Εντάξει,
1: μετρητά.
0: Μπορεί να ήταν σε φάση μετακόμιση. Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τα παίρνω το πρωί στο γραφείο, γιατί το μεσημέρι πρέπει να τα πάω, ξέρω εγώ, στη Θηρίδα ή δεν ξέρω πού αλλού. Εντάξει. Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ λέγανε 40 χρόνια που δουλεύω, 30, 25 χρόνια που δουλεύω στο Δήμο. Έχω υπάρξει πολύ καθαρός. Καταλαβαίνεις τι μάσα έχει πέσει, έτσι. Τρελό. Τρελό, τρελό, τρελό. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Εντάξει, και μια προσπάθεια εξυγίανση να γίνει. Από πού να το πιάσει και από πού να τα φύγει.
0: Πούμε, ρε παιδί, κάθε δύο εβδομάδες διαβάζουμε για ένα νέο κύκλωμα.
1: Αυτό
0: δηλαδή πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, όπου μπορεί ο καθένας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όπου μπορεί ο καθένας. Όπου μπορεί ο καθένας. Όπου μπορεί. Αλλά ό,τι θέλω να πω, ρε παιδί μου, για το δημόσιο. Γιατί...
0: Όπου μπορεί. Εντάξει, ναι, οκ. Πάντω προφυλακιστέ, λέει.
1: Όλοι, όλοι και οι
0: έξι κατηγορούμενοι. Ωραία. Έχουμε άλλη... Αυτή ήταν η προσγείωση.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Άρα κάνω ακόμη κύκλους.
1: Βέβαια. Κάνε. Μπορεί και να έχουν τελειώσει τα καύσιμα. Κάτσε.
0: Όταν αδειάσει ο διάδρομος, ενημέρωσέ με, έτσι. Μην,
1: ναι,
0: γιατί
1: παιδί μου,
0: δεν
1: ναι.
0: έχω και πολύ χρόνο. Δηλαδή είναι.

0: Πήρε ο πύργο ελέγχου, θα προσγειωθώ, τι γίνεται.
1: Βεβαίω θα προσγειωθεί. Δεν ξέρω όμω αν θα συγκρουστεί. Λοιπόν, μέχρι 30 Ιουνίου και ο μήνα έχει 10.
0: Όχι, για το επίδομα θα πει.
1: Γίνεται λοιπόν.
0: Για το επίδομα παιδιού θα πει.
1: Βεβαίω η πληρωμή για τι οικογένειε με εξαρτώμενα τέκνα. Έως 36-26. Δεν χρειάζεται να κάνει άδεια, δεν χρειάζεται να κάνει άδεια.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Δηλαδή.
0: 150 ευρώ το παιδί.
1: Ναι, ναι. Όχι σε όλους.
0: Έχει σου δημοτικά κριτήρια. Βεβαίως. Αλλά οι περισσότεροι λέει το παίρνουν. Μη μου πει, δεν γίνεται. Όχι, θα το πάρω αυτό.
1: Περίμενε, θα σου πω.
0: Δεν περιμένω. Θα περιμένω μόνο στο ATM να βγάλω τα χρήματα.
1: Είναι μέχρι τις 40.000 ευρώ το οικογενειακό, το συνολικό οικογενειακό
0: μητά.
1: Εισόδημα. Και μετικά και καθαρά πιστεύω δεν σε πιάνει.
0: Θα το αφήσω. Δηλαδή δεν θα το ψάξω παραπάνω. Δεν θα ρωτήσω καν τη λογιστριά μου.
1: Μην
0: θα
1: ρωτήσεις.
0: Κινηθώ έτσι. Εσύ με γνώμονα ότι θα τα πάρω.
1: Κινήσου ξοδεύοντας σαν να τα έχει πάρει. Σαν να
0: έχει
1: πάρει 300 ρου. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Κάνω ότι θα ακολουθήσω την ίδια τακτική όπως το μέχρι τώρα. Θα ξοδεύω προκαταβολικά πριν τα πάρω.
1: Ναι. 40.000 ευρώ λοιπόν.
0: Ακόμα και όταν είχα επιχείρηση να ξέρεις.
1: Και σε αυξάνεται κατά 5.000 τέκνο. Για κάθε 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Άρα μήπως είναι.
0: Συμπέντε. Τι και πάλι τώρα, με τρελαίνεις.
1: 45 τώρα. Για το δεύτερο.
0: Όταν είχα πάντως επιχείρηση, να ξέρεις, ξόδευα κάθε μήνα με βάση ότι θα κάνω τζίρο αυτό το μήνα που έρχεται, με βάση τον καλύτερο μήνα που είχα κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και πήγα καλά οι επιχειρήσεις. Με καλούν τώρα στα φόρουμ, δηλαδή.
1: Και αυτή η γονεϊκή επιχείρηση που έχει στήσει δεν βλέπω να πηγαίνει καλά, αν κινηθείς με τον ίδιο τρόπο.
0: Πιστεύω του χρόνου θα με καλέσουν τον Ταβός να μιλήσω για τα οικονομικά.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Μα ούτως ή άλλως, μην ξεχνάς τώρα και όλοι αυτοί πιο. Ο αγαπημένος μας, ο Βρετανός. Που κάνει διακοπές εδώ, πώς το λένε, μωρέ.
0: Ο Μπόρις. Ο Μπόρις Τζόνσον, ναι, ναι.
1: Δίνει ομιλίες για τα οικονομικά.
0: Ναι,
1: ο Γιωργάκης
0: ναι.
1: Ο Παπανδρέου.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Υπάρχει αυτή η καριέρα. Μετά που λες ότι μπορεί και να μην, τα πήγαν τόσο, να μην ήταν τόσο πετυχημένοι στη διακυβέρνηση της χώρας τους, στην οικονομική. Όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ
0: ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά, γιατί, πηγαίνουν και μιλάνε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ο κόσμος ξεχνάει. Δεν...
1: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να δώσει μια άλλη οπτική εσύ.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Α, μην κοιτάτε τι έκανα εγώ όταν είμαι έξω από το χώρο, τα λέω καλά. Είναι όπως ας πούμε στα εγκομενικά. Δηλαδή, σου λέω ρε παιδάκι μου, μην το κάνεις αυτό το πράγμα στη Δέσποινα και κάνω εγώ χειρότερα όταν είμαι σε σχέση. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αλλιώς όταν
0: είναι
1: σε
0: μια άλλη οπτική. Και να σου πω και κάτι, όλους αυτούς οι οποίοι ανακάλυψαν. Θα σου πω εγώ τη βαρύτητα, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα οποία συγκλώνησαν, άλλαξαν τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Δεν τους κοροϊδεύαν, ξέρω εγώ, δύο μέρες πριν.
1: Και δύο μέρες μετά, μη σου πω.
0: Θυμίζουμε Repel Spray για να αντιμετωπίσετε τους κλασικούς θαμώνες της γης που είναι τα κουνούπια. Υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζουν να υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Εμείς όμως κλασικά Repel Spray για να κρατάμε τα έντομα μακριά για 8 ώρες και βεβαίως άοσμο το Repel Spray, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από την Unipharma.
1: True story, έτσι. Πάω χθες στην Golf Volta στο πάρκο και βάζω Repel Spray εκεί που δεν είχα ρούχα. Δεν με τσιμπάει τίποτα. Και με τσιμπάνε ρε, εσύ μέσα από τα ρούχα.
0: Μπήγανε μέσα.
1: Δηλαδή, που δεν είχα βέβαια ψεκαστεί μέσα από τα ρούχα. Έτσι. Τι να κάνω, να κυκλοφορώ γυμνή με το Repel Spray, μου φαντάζει. Πώς ήταν που έλεγε.
0: Ψεκάσεσαι και να βάζεις ρούχα, υπάρχει αυτή η λύση.
1: Που έλεγε η Μέρλι Μονρό, με τι κοιμάστε, με την
0: ναι,
1: αντίστοιχη
0: κορονοϊό.
1: Εγώ με Repel Spray. Δεν υπάρχουν έτσι. Δηλαδή, λίγο κάπου να μην ψεκαστεί, τρυπώνουνε.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο με τα νεότερα για την κίνηση και την εύκολη ερώτηση ενώ όπως πάντα 8 παρα 20 με 8 παρα 4.
2: Let's meet party. Την 5η 11 Ιουνίου ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η 11 Ιουνίου Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με το Νίζει 97,2.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά. Με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ. Μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μην ξεχνάτε για την ασφάλειά σας, πόσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι και πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα και δεν είναι και πάρα πολύ απλό και κάτι θα σου ξεφύγει. Αν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα που χρειάζεται να τα ξέρεις όλα, στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει. Έχεις ανθρώπους δίπλα σου που είναι πολύ σημαντικό όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα για ό,τι είδους ασφάλεια και αν ενδιαφέρεστε. Στο Insurance Market θα βρείτε τα καλύτερα συγκριτικά και θα επιλέξετε σωστά και βάσει των δικών σας αναγκών. Τώρα, κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στον Κηφισό. Έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών. Έχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα διηληστήρια. Κίνηση έχουμε στον Πειραιά, στην Κόνωνος, Ακτή Κονδύλη, Ακτή Ποσειδώνος και Αλυπέδου. Η Συγκρού αρχίζει και δυσκολεύει στην άνοδο μετά τον Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας. Η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο, όπως και η Βασιλής Σοφίας από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα, μικροκαθυστερήσεις η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Κατεχάκη και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
1: Και φυσικά έρχεται η εύκολη ερώτηση Νότ.
0: Εύκολη ερώτηση Νότ σε πολύ λίγο. Ούτε χθες είχαμε σωστή απάντηση, ούτε προχθές είχαμε σωστή απάντηση. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Μέχρι τότε βεβαίως έχουμε δύο τραγούδια back to back, άλλες δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μία πρόσφατη και μία αρκετά παλιότερη. Ξεκινάμε με τη δεύτερη, η Irene Cara με το Fame και αμέσως μετά η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia.

0: A Fate of Ophelia, η Taylor Swift, το Easy Breakfast είναι 8 παρατέταρτο πρωινό Τετάρτης και είμαστε πανέτοιμοι για...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Λοιπόν, εύκολη ερώτηση Not, που ούτε χθες είχαμε σωστή απάντηση. Χθες λέγαμε ότι υπάρχουν στην πολιτεία της Καλιφόρνια περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η σωστή απάντηση ήταν μοτοσυκλέτες.
2: Μάλιστα. Λόγω
0: καιρού, που στείλετε πολλά μηνύματα βεβαίως και ενδιαφέροντα, αλλά κανένα μήνυμα δεν έχει τη σωστή απάντηση. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα Τετάρτη. Σχεδόν το 40% των ανδρών το έχουν κρύψει κάποια στιγμή από τους γονείς τους και κυρίως από τη μάνα τους.
2: Αμάν.
0: 6981.
2: Σε ένα κεφάλαιο.
0: 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Το 40% σχεδόν των ανδρών το έχουν κρύψει κάποια στιγμή από τους γονείς τους και κυρίως από τη μάνα τους.
2: Το έχεις κρύψει?
0: Όχι.
2: Γιατί
0: δεν
2: κάνει.
0: Όχι, γι' αυτό δεν μπορούσα. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε μετά από κλήρωση, όπως πάντα, ένας τυχερός ή μία τυχερή, τρία βιβλία των εκδόσεων, των αγαπημένων μας εκδόσεων Διόπτρα.
2: Τρία βιβλία, πολύ διαβασμένα, πολύ αγαπημένα, πολύ συζητημένα. Τρία βιβλία. Το ένα ασχολείται με τον έρωτα. Το άλλο για τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας. Το άλλο για την ανάγκη για να ονειρευόμαστε. Η μυστική χρονιά της Ζάρα Χολτ, της Κίμπερλι Φρίμαν. Στα ριχά Μπέντζαμιν Γουντ και οντισιόν της Κέιτι Κιταμούρα. Θα μιλήσω για τα ριχά του Μπέντζαμιν Γουντ. Ο Μπέντζαμιν λοιπόν Γουντ, με έμφαση λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής και με ρομαντικές περιγραφές της φύσης, με χαρακτήρες βαθιά ανθρώπινους, υπογράφει μια ιστορία που αναδεικνύει τη σημασία του να ονειρευόμαστε και να μην σταματάμε, αλλά να προχωράμε μπροστά. Το βιβλίο βρέθηκε στη μακρά λίστα για το Booker 2025, στη βραχεία λίστα για το Walter Scott Prize 2026, κέρδισε τα Winston Graham Historical Prize 2026 και το Nero Book Award for Fiction 2025, ενώ συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα των best seller του βιβλιοπωλείου Waterstones, αυτά τα φανταστικά βιβλιοπωλεία. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα βιβλίο τέρας, με την καλή έννοια. Οπότε αυτό, μαζί με τα άλλα δύο, τα διεκδικείται απαντώντας στην ερώτηση, στην εύκολη ερώτηση Not, όπου λέει ότι το 40% των αντρών το έχουν κρύψει από τους γονείς τους και κυρίως
0: κάποια στιγμή, ναι,
2: από τη μάνα.
0: Χαμός γίνεται, δεν είναι το κάπνισμα να πω. Πολλά μηνύματα για το κάπνισμα, πολλά μηνύματα σχέση με μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα.
2: Όχι, σωστό.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα για το ξύρισμα, ότι έχουν βγει έξω με την πεθερά τους.
2: Ότι έχουν σχέση, απλά.
0: Και σχέση έχουν γράψει. Ότι έχουν δοκιμάσει τα ρούχα της. Ότι έχουν φάει έξω ενώ αυτή έχει μαγειρέψει. Και αυτό σωστό.
2: Και σωστό και αυτό.
0: Ότι τράκαραν. Κλπ. Βλέπω μία απάντηση που είναι σχεδόν σωστή, αλλά επειδή είμαι σπασίκλας, δεν θα την πάρω ακριβώς για σωστή. Θα απαντήσω βέβαια στο συγκεκριμένο. Αυτά χοντρικά. 10 παραπέντε η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το κλείσιμο της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy με story θα βρείτε κάθε μέρα την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της.
2: Δεν το έχω ζήσει εγώ που έτρωγε σε μένα, έτρωγε και στη μανούλα να μην την κακοκαρδίσει που έτρωγε με την κοπέλα. Δηλαδή πραγματικά.
0: Γιατί, δηλαδή, θα φάω με την έτσι μου.
2: Με τη δικιά μου.
0: Ναι, θα φάω με τη δικιά μου, ρε μάνα.
2: Προφανώς θα είδε το δάκρυ της μάνας εκεί στο μάτι να λέει τι, δεν θα φάω το φαγητό της μητέρα.
0: Όχι, δεν θα το φάω. Με ρώτησε πριν το κάνω, αν θα φάω.
2: 4 γεύματα την ημέρα ο άνθρωπος αυτό.
0: Τον καημένο, αρέσει.
2: Πώς δεν πήγε από χοληστερίνη, από τριγλυγερίνη και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Τον καημένο.
2: Γιατί εντάξει, εγώ τα πες πάντα, τρώγαμε και τίποτα τη προκοπή εκεί πέρα. Κρέας, πίτα, στυριά. Λοιπόν, αυτά.
0: Τον πέθανε.
2: Εγώ.
0: Όχι εσύ, προφανώς και δεν τον πέθανε εσύ. Αυτό πέθανε τον εαυτό του. Ούτε η μάνα του δεν τον πέθανε. Έτσι, αυτό είναι.
2: Εννοείται, αυτό έχει τη ευθύνη. Εννοείται.
0: Bye bye bye and sing για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Bye, bye, bye, η NSYNC. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι και εγώ ένας από τους NSYNC. Ωραία, το είπα το bye, bye, bye.
1: Το πει πολύ ωραία. Εγώ είπα bye, bye, bye στον άλλον.
0: Ναι, αυτό που έτρωγε στη μάνα του και σε σένα.
1: Ναι, γιατί δεν έλεγε άλλη bye, bye. Κατάλαβε. Η άλλη δεν σε λέει bye, bye. Τι να πει.
0: Η άλλη ποτέ δεν θα πει bye, bye. Αυτό δεν λέει bye, bye. Αυτός... Όχι bye, bye για πάντα.
1: Στη μανούλα, στη μητερούλα.
0: Ναι, φυσικά στη μητερούλα. Κάποια στιγμή πρέπει να πει bye, bye.
1: Πρέπει. Όχι σε μένα
0: ότι κλείνω την πόρτα και δεν ξαναγυρίζω, αλλά σε κάποια πράγματα.
1: Αλλά γιατί θα ξαναγυρίζω, γιατί κάποια στιγμή θα θέλω και κανένα χαρτζηλίκι, έσταθε.
0: Καλά, ρε φίλε, εντάξει, και ένα φαγητό μπορεί να φάω. Αλλά είναι δυνατόν να μην πω ότι δεν θα φάω σπίτι. Μα έκανα. Τι με νοιάζει που το. Με ρώτησε, ήθελα να φάω. Με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει, ω ο φίλο, ω μπάτλερ μου προσωπικό. Ναι. Τι θα φάτε σήμερα, κύριε, θα φάτε μήπω έξω, έτσι κάνουν οι μπάτλερ. Πού θα φάτε σήμερα, θα φάτε έξω ή θα φάτε στο σπίτι να ετοιμάσω. Θα φάω έξω. Πολύ ωραία να ετοιμάζω.
1: Στη συγκεκριμένη.
0: Και εγώ δεν είμαι, με συγχωρείς, δεν είμαι αφεντικό εκνευριστικό να πω να, ξαφνικά μου γύρισε η βίδα, γύρισα σπίτι γιατί δεν μαγείρεψε. Μα μην πω ότι θα φάτε έξω. Όχι, εγώ θέλω να έχει εδώ φαγητό έτοιμο.
1: Εν τω μεταξύ, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσα εξή να πω και το, ότι α, οι άλλοι θα κάνει φασολάκια γιατί δεν υπήρχαν τέτοια φαγητά.
0: Ποτέ δεν υπάρχουν φασολάκια.
1: Πήγα μόνο μπριτζόλες, τηγανιτές πατάτες, σαλάτες τρεις.
0: Ναι. Τα φασολάκια τα δώσαμε μικρό όταν ήσουν μικρός, έτσι να πάρεις αυτά τα πρώτα θρετικά συστατικά.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και μετά τη γουστάριο.
1: Μετά όταν έγινε το κανακάρι, τίποτα. Τι με μπριτζόλες. Αχ, δεν θέλω μωρά να φάω όμως χάρη. Χοιρινό, έχω και χοιρινή, έτοιμη.
0: Λοιπόν, μια και μιλάμε για γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά υπάρχει το πρόγραμμα Respect στη γονεϊκότητα, το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί βεβαίως διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη ως την ηλικία των 16 ετών. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, Next Generation EU. Σχετικά εντωμεταξύ με τα επιδόματα που λέγαμε νωρίτερα, ήρθε να μείνουμε εδώ από τη φίλη μας που μένει στην Πολωνία, που μου αρέσει πάρα πολύ η Πολωνία. Έχω πάει δύο φορές, έχω τρελαθεί. Δίνουν κάθε μήνα 180 ευρώ για κάθε παιδί, ανεξαρτήτου εισοδήματος. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις.
1: Τι κάθεσες και έμαθες όμως ισπανικά.
0: Μην μου στείλετε τώρα μηνύματα σχετικά με τις αμβλώσεις. Τα ξέρω.
1: Εντάξει. Με τι είναι.
0: Έχουν διάφορα θέματα στην Πολωνία. Θέλω να πω.
1: Με τις αμβλώσεις.
0: Ναι, μην
1: μιλάμε στο
0: σοβαρό τώρα.
1: Δεν θέλουμε, πώς το λένε ούτως εμείς, να κάνουμε αμβλώσεις. Θέλουμε να κάνουμε παιδιά για να παίρνουμε τα επιδόματα. Ποιος ο λόγος να κάνεις αμβλώσεις στην Πολωνία. Όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα.
0: Καλημέρα στην Πολωνία.
1: Το τρίτο, τέταρτο παιδί, πέμπτο, έκτο, έβδομο. Όχι, ούτε καν. Πω με 6 παιδιά παίρνει. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1000 ευρώ.
0: Το χρόνο να μου τα κάνεις, θα το Βέγκουστο, θα σε κάνω Βασίλισσα. Δεν θέλω να μου τα υπολογίζεις με μηνύα. Το χρόνο θέλω, σε παρακαλώ.
1: 12.
0: Ωραία.
1: 12 λοιπόν, χιλιαρικάκια. Μόνο με τα 6 παιδάκια στο 8.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ο Easy 97,2 προτείνει.
12: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβαναν να διαπράττουν πολεοδομικές εξυπηρετήσεις επί χρήμαση. Τόσο το ζευγάρι που θεωρείται ηγεσία της ομάδας, όσο και οι άλλοι 4 κατηγορούμενοι που η δικογραφία τους αποδίδει κομβικό ρόλο στην εγκληματική δράση, φέρονται να αποκόμισαν κέρδος που υπερβαίνει τις 330.000 ευρώ. Οι δύο αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, ξεκινούν τις εξορμήσεις ώστε να συνομιλήσουν με τον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να βρεθεί στον Πειραιά Καρά και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Τραπετσόνα. Η μάχη των δύο θα κορυφωθεί με την έναρξη της πολιτικής χρονιάς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καθυστερήσεις στις πτήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Το πρόγραμμα προβλέπει πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η διάρκεια του είναι 18 μήνες. Ξεκινά στις 15 Ιουνίου το πρόγραμμα Ανακαινίζω με τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, σκοπός δεν είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά η ανακαίνιση κατοικιών. Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η κατάρριψη αμερικανικού πιθετικού ελικοπτέρου Απάτσε στο στενό του Ορμούς πυροδότησε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens στις 9 το βράδυ για το Game 4 των τελικών της Στίχημαν Greek Basketball League. Οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση της σειράς σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο.
17: Easy weather.
16: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: Οφείλω να πω και ένα συγγνώμη, διότι βλέπω ένα μήνυμα εδώ για την εύκολη ερώτηση νότα από την Ρίτα, η οποία λέει: καλημέρα, απάντησα σωστά χθες και παρακαλώ να αποκατασταθεί αυτή η κατάφορη αδικία. Ευχαριστώ. Χωρίς emoji, έτσι. Ούτε μία φατσούλα, δηλαδή.
1: Έξαλλη, ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι, ναι, όχι. Βρήκε, μπράβο. Ρίτα, βρήκε χθες και 8 παρατέταρτο, πώς δεν το είδα. Μάλλον γιατί βιαζόμουν όπως πάντα. Και μπράβο σου. Όχι, συγγνώμη, παιδιά, εντάξει.
1: 8 παρατέταρτο θα σου πω, ήταν τα πρώτα. Α, όχι, 8 παρατέταρτο.
0: Ναι, ήταν, είπαμε, τα πρώτα μηνύματα.
1: Ήταν τα πρώτα μηνύματα και το πέρασε έτσι. Α, έτσι τα περνάς.
0: Όχι, ρε, τα ανοίγω πάλι και τα ξαναβλέπω.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Ζητώ συγγνώμη.
1: Δημόσιο υπάλληλο.
0: Και αρχηγό κυκλώματο, παρακαλώ.
1: Ρηπάκι μου, αν είχε δώσει τίποτα, αν είχε κάνει και ένα έμβασμα, μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, να έχει αναγνωριστεί η σωστή απάντηση.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από την Λεωφόρο Φιλή μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμη. Ο Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από την Αττική οδό μέχρι και την Ιερά οδό, στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Λεωφόρο Αθηνών κατά διαστήματα στο ρεύμα εισόδο από το Περιστέρι προ την Ακαδημία Πλάτων, στο ρεύμα εξόδο από το Χαϊδάρι προ τα Διηληστήρια. Η Κηφισία στην άνοδο καθυστερήσει από την Κατεχάκη προ την Εθνική Αντιστάσεως και χαμηλά στην κάθοδο από το γυροκομείο Αθηνών προ τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η Παραλαιϊκή Λεωφόρο Ποσειδώνος από την Καλλιθέα προ Μοσχάτο και Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικρά Ασία προ το λιμάνι του Πειραιά. Επίση η Ηλιούπολης από τον Άγιο Δημήτρη προ τη Δάφνη και ο Καρέα από την Ηλιούπολη προ Βύρονα. Αυτά χοντρικά είναι τα σημαντικότερα σημεία με μποτιλιάρισμα έτσι έντονο κόκκινο χρώμα στο χάρτη μας. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30 όπως πάντα στο Easy Breakfast, νεότερα για την κίνηση κάθε 30 λεπτά.
1: Και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Όχι βέβαια με την αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη.
0: Τι εννοείς?
1: Πατάς τα κουμπιά δυνατά, χαμηλά, ό,τι να είναι.
0: Σου ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή τώρα το βλέμμα μου έπεσε πάνω στο κινητό σου.
1: Ναι.
0: Τι ψάχνεις να δεις εκεί στο κινητό, καμιά είδηση για την εκπομπή?
1: Όχι, όχι, ψάχνω να φορεί το Blender.

0: Ο Έρος Ραμαζότη και η Τίνα Τέρνερ, Κόζα Ντελαβίτα. 8 και 13 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και θα σε πάω κάτι σχετικά ευχάριστο έτσι μέσα στη μαύρη μαυρίλα που κυκλοφορεί. Μία είδηση η οποία είναι ωραία, ρε παιδί μου. Θα σε πάω μία βόρτα λοιπόν στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Εκεί ο γορίλας με το όνομα Κιγιομάσα, 13 χρονών αρσενικός γορίλας, καυγαδίζει με τη σύντροφό του. Και μετά από λίγη ώρα από τον καυγά με τη σύντροφό του, καταγράφεται ο γορίλα σε ένα βίντεο το οποίο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και γενικά στο διαδίκτυο παγκοσμίως, διότι κάθεται μόνος του ο Κιγιομάσα με τη στάση του στοχαστή. Δηλαδή έχει το δεξί του χέρι κάτω από το σαγόνι, όπως κάθεται ο στοχαστής, το αριστερό χέρι κάτω από τον δεξί αγκώνα, έτσι. Και κοιτάζει, και κοιτάζει με ένα σκεπτικό βλέμμα έξω από το παράθυρο.
1: Σκέφτεται δηλαδή.
0: Σκέφτεται ακριβώς.
1: Και επειδή είναι άντρας, θα σου πω εγώ τώρα, σκέφτεται. Αμάν, τι ώρα θα έρθει το επόμενο γεύμα.
0: Πάντως το βίντεο.
1: Τσακώθηκα με την άλλη. Ναι, α, κάτσε όμως. Πω, ο τσακωμός μου άνοιξε την όρεξη. Για κάτσε να δούμε λιγάκι. Θα έρθει.
0: Εντάξει, περισσότεροι λένε ότι επειδή έγινε λίγο μετά τη διαφωνία, ενδεχομένως όπως κάθε άντρας, σκέφτεται όλο αυτό που συνέβη.
1: Γι' αυτό λέω και εγώ ότι αυτό σκέφτεται. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω πιάνω ότι είναι άντρας και έχει γίνει διαφωνία και μετά σκέφτεται κάτι άσχετο. Δεν έχει κάτσει τώρα να διεισδύσει τη διαφωνία. Πώς και τι και γιατί και ποιος έφταιγε.
0: Εντάξει, οι χρήστες του διαδικτύου γράφανε ότι ακριβώς έγραψε ένας ότι ακριβώς έτσι κάθομαι όταν το παρακάνω με κάποιο αστείο με τη γυναίκα μου. Ναι. Μία άλλη γυναίκα έγραψε.
1: Δεν το ξαναπακάνει μετά το αστείο.
0: Ο άντρας μου.
1: Δεν το σκέφτηκε πολύ καλά.
0: Ο άντρας μου παίρνει την ίδια ακριβώς έκφραση όταν χάνει έναν καυγά μαζί μου και πηγαίνει στο άλλο δωμάτιο κτλ. Μεγάλη επιτυχία ο Κιγιομάσα, ο Ιάπωνας γορίλας, ο οποίος σκέφτεται μετά τη διαφωνία. Εγώ θα μείνω. Δεν θα πάω στο μεταγεύματα. Θα πω ότι σκέφτεται τι συνέβη και πώς μπορώ αυτό το πράγμα να το διορθώσω.
1: Εντάξει, και πάμε λοιπόν στην πραγματικότητα, τη σκληρή που θα ανατρέψει τώρα τον ισχυρισμό σου.
0: Δεν μπορώ να το διορθώσω, πότε θα φάω.
1: Στον τζακωμό σου λοιπόν με τη Δέσποινα, στον οποιοδήποτε τζακωμό, πόσο και ώρα σου παίρνει δηλαδή μετά να το σκεφτείς. Ειλικρινά.
0: Δεν το σκέφτομαι καν. Θα σου πω την αλήθεια.
1: Και να πει, εντάξει τώρα, έγινε.
0: Ναι, ακριβώς. Πάω παρακάτω.
1: Πώς τον είπαμε τον κύριο?
0: Κιγιομάσα.
1: Χριστοφορίδης. Ο Κιγιομάσα Χριστοφορίδης είναι εδώ μαζί μας.
0: No doubt. It's my life για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Εδώ είμαστε, ο Alex Warren, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και το νέο του άλμπουμ τέλη Αυγούστου, το δεύτερο του άλμπουμ. Ordinary, τεράστια επιτυχία, 22 λεπτά μετά τις 8 πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χρυστοφορίδη. Γιατί είσαι πιασμένη. Α, ξεκίνησες χθες. Πώς πήγε, καλλιστενική,
1: Φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: σου πολύ, άρεσε. Πολύ. Μου άρεσε πολύ. Γιατί θα σου πω γιατί είναι ένα χώρο εκεί πέρα τώρα που δεν έχει πολλούς ανθρώπους, είναι δηλαδή τύπου σαν πριβέ 5-6 άτομα, αλλά είναι όλοι, ρε παιδί μου, πολύ στοχευμένοι στο να κάνουν γυμναστική.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ καταλαβαίνεις, πήγα με τη γνωστή προσωπικότητα, δηλαδή μου λέγε κάνε 10, έλεγα να τα κάνω 6. Μου λέει κάνε 6, κάνε διάλειμμα και κάνε και τα άλλα 4. Δεν μας άνοιξε.
0: Για πρώτη μέρα.
1: Για πρώτη μέρα.
0: Γιατί τι, φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες θα σου λέει ότι είπα 10, κάνε 10.
1: Όχι, 10 πάλι έκανα. Απλά μου είπα κάνε ένα διάλειμμα.
0: Κάνε
1: ένα διάλειμμα.
0: Πρώτη μέρα,
1: ήταν πρώτη μέρα, ήταν πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ μου άρεσε. Ναι. Γιατί κάθε φορά ξεπερνά τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, γράμμωσες κιόλας, φαίνεται, ρε. Λοιπόν.
1: Και εσύ έχεις γραμμώσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξέρεις
0: πού.
1: Στην κοιλιά.
0: Α, βέβαια, ναι. Έχω διπλώσει, δεν έχω γραμμώσει.
1: Διότι χθες που πιάσαμε.
0: Έχω ζαρώσει.
1: Που ήθελε να πάρει
0: αυτά τα παγωτίνια.
1: Μου είπε τη ρόπιτα δεν παίρνω, μου κάνει γιατί τρώω. Τι άρχισε να μου λες παγωτίνια,
0: παγωτίνια.
1: Τι άλλο, πίτσα. Έφαγε σοβαρά.
0: Έφαγα πολύ πίτσα, πολύ πίτσα μακαρόνι το Σαββατοκυριακό.
1: Ωραίο.
0: Αλλά τρώω πολύ παγωτίνι. Είναι κάτι παιδιά εκεί στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Μας ακούνε κιόλας, είναι και κροατές μας. Καλημέρα στα παιδιά. Δεν πάω από το όνομα τώρα, είναι γκρίζα διαφήμιση.
1: Ναι, πώς το έπαθε αυτό, γιατί το Netflix και το Disney Plus πάει.
0: Ωραία, είναι ο γλυκός ελέφαντας. Αλλά στα αγγλικά. Κάνουν κάτι παγωτίνια, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι. Δεν με νοιάζει αν είναι φρέσκα, δεν με νοιάζει αν έχουν αγνά. Είναι πολύ νόστιμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και το παιδί μου ζητάει.
1: Ναι.
0: Παίρνω για το παιδί που και πού. Άμα παίρνω
1: και
0: για το παιδί.
1: Και το βράδυ σηκώνεσαι.
0: Σηκώνομαι για το βράδυ, γι' αυτό έχω ζαρώσει, δεν έχω γραμμώσει.
1: Anyway.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο top 500.
1: Αλλά βλέπεις την κασίδα του άλλου.
0: Ποια κασίδα.
1: Στην...
0: Α, εννοείς μεταφορικά.
1: Ναι.
0: Μου βάζει και τρίτο θέμα στην κουβέντα. Μίλησα εγώ για φαλάκρες, δεν ξέρω.
1: Τρώγεται, δεν τρώγεται.
0: Το 500, easy το 500. Ψηφίζετε στο soundist.gr κάθετο easy 972. Έτσι τη δική σας δεκάδα δημιουργείτε, καταρτίζετε, φτιάχνετε τα 500 καλύτερα τραγούδια του easy 97,2 και διεκδικείτε ταυτόχρονα με την ψήφο σας μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι.
1: Καλά.
0: Μεγάλη λίστα. Υπάρχει και η επιλογή του να βάλετε ένα τραγούδι που εσείς θέλετε, που ενδεχομένως δεν είναι μέσα στη λίστα. Έτσι. Και σε αυτά τα πλαίσια, εμείς κάθε μέρα επιλέγουμε και ένα τραγούδι. Είπα λίγο πριν στη Μαρία να μου πει ένα γράμμα της αγγλικής αλφαβήτου. Μου είπε το B. Οπότε λέω θα βάλουμε ένα καλλιτέχνη από το γράμμα B. Όπως για παράδειγμα είναι η Bee Gees. Που δεν θα βάλουμε γιατί έχει μέσα στη λίστα.
1: Okay.
0: Δεν έχει όμως η λίστα αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι, από τα παλιά, πολύ πολύ αγαπημένο. Benny Mardones, Into the Night.
1: Ωραίο.
0: Είναι η δική μας σημερινή πρόταση.
1: Κανείς δεν is... θα το ψηφίσει, αλλά ωραίο.
0: Δεν μας αρέσει. Ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, δεν το ακούμε συχνά. Δεν το ακούμε συχνά, γιατί να μην... Soundist.gr, κάθετο CZN72, υπάρχει το tab το 500, μπείτε ψηφίστε, διεκδικήστε το τραγούδι, το ταξίδι στο Παρίσι με το Versus Travel, 6 μέρες ταξίδι για δύο άτομα.

0: Όπως λέει και η Κατερίνα στο μήνυμά της, τραγουδάρα για μας τα παιδιά των 80's, Benny Mardones Into the Night, ένα τραγούδι το οποίο μπήκε στο top 20 του Billboard δύο φορές. Μία το 80 το κυκλοφόρησε και μία το 89, που τότε ήταν άλλα χρόνια στα ραδιόφωνα. Όπου ένας πολύ γνωστός παραγωγός Αμερικανός, ο Scott Shannon, έκανε ένα segment στην εκπομπή του. Yeah. Πού να είναι τώρα. Και έβαλε το τραγούδι αυτό, Πού να είναι τώρα, Benny Mardones, το 89, 9 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Και από αυτό το segment έτσι ξαναμπήκε στα charts. Στο top 20 του Billboard Hot 100 στη θέση νούμερο 20 τότε.
1: Άκου, να δεις
0: τώρα. Είδες άλλα χρόνια τότε. Λοιπόν, easy top 500, ψηφίστε στο soundist.gr κάθετο easy972.
1: Και για να επανέλθουμε τώρα στο προηγούμενο θέμα της καλλιστενικής που έχω και σήμερα ραντεβού.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, υδρώνω. Μου λέει αυτό εντωμεταξύ, γιατί με βλέπει ότι σου λέει έμφραγμα, παθαίνει εγκεφαλικό. Πιες και λίγο νεράκι. Φτάνει όμως το νεράκι. Αν δεν φτάνει το νεράκι, η ενυδάτωση είναι τόσο απλή όσο νομίζουμε, ειδικά τις δύσκολες μέρες και τις ζεστές μέρες όταν η ρυθμή είναι έντονη. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για εμάς γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Με υποχρέωση λοιπόν από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική και βοηθάει το νερό, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε τους ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες, το Drexolite Plus. Σε υπέροχες γεύσεις θα το βρείτε, είτε raspberry, είτε λεμόνι, πορτοκάλι. Πορτοκάλι έχει και φιλικόξι, ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Φυσικά γνωρίζετε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή. Drexolite Plus.
0: Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την εύκολη ερώτηση ενώ και την κίνηση στην Αθήνα.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε.

0: τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy.
21: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο Easy Breakfast. Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, το οποίο επιστρέφουν με τρεις νέους επιχειρηματίες. Θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Τα βραβεία αυτά επιχειρηματικότητας στο παρελθόν έχουν αναδείξει μεγάλες εταιρείες πλέον, όπως είναι για παράδειγμα το Emboli Shop, το Πολύ Cool, το Sinobo, το Ferry Hopper και πολλές άλλες. Και βεβαίως, αν είστε 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με αιτήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και 3 εργαζόμενους τουλάχιστον, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή ως 6 Ιουλίου. Να συμμετάσχετε και να διεκδικήσετε το χρηματικό έπαθλο, όπως είπαμε, 3 επιχειρηματίες, 300.000 ευρώ. Πληροφορίες στο steliosfoundation.gr. Λοιπόν, για την κίνηση στην Αθήνα, έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και σχεδόν την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου έντονο μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι και μετά προς την Λεωφόρο Κηφισού. Πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο, στο κομμάτι μεταξύ σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και Φαλερικού Δέλτα, και στο ρεύμα προς Δέλτα και στο ρεύμα από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά, όπου έχει πολλή κίνηση και προς τα εκεί, Μικράς Ασίας δηλαδή, και κεντρικά οι δρόμοι του Πειραιά είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι, ενώ η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος και νωρίτερα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα οι οδηγοί εκεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Καλλιρόης, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο Καρέας, η Ηλιουπόλεως, η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ιμητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων, η Λεωφόρος Μεσογείων στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Χολαργού και της Κατεχάκη, η Κηφισία στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους προς την Εθνική Αντιστάσεως και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Συν τη Βάρη Σκορπίου και τα διαστήματα, δεν είναι και λίγα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9. Τι χρωστάμε, την εύκολη ερώτηση Νότ.
22: Ναι.
21: Όπου λέει ότι σχεδόν 4 στους 10 άντρες κάποια στιγμή το έχουν κρύψει από τους γονείς τους και κυρίως από τη μάνα τους. Τα πόσα μηνύματα έχετε στείλει σχετικά με το τι έφαγε με την κοπέλα του ή αλλού και δεν έφαγε το σπίτι της μαμάς, το φαγητό της μαμάς και δεν της το είπε, είναι απερίγραπτο. Έτσι, πάρα πολλά μηνύματα. Επίσης πολλά μηνύματα για έτσι περιοδικά ερωτικού περιεχομένου που έχουμε κρύψει όλοι κατά καιρούς. Πολλά μηνύματα
22: σχετικά. Αυτό το έχεις κάνει κι εσύ.
21: Καλά, ότι το έχουμε κάνει.
22: Δεν είναι μόνο το έχεις κάνει. Έχεις κλέψει κιόλας ένα περιοδικό, δεν έχεις κλέψει?
21: Είχα κλέψει περιοδικό.
22: Βεβαίως, δεν θυμάσαι ότι έχεις κλέψει ένα περιοδικό όταν ήσουν μικρός.
21: Εννοείς είχα πάει στο περίπτερο και είχα κλέψει το περιοδικό?
22: Νομίζω ναι.
21: Όχι, δεν έχω.
22: Σε μπερδεύω με άλλον. Μπορεί να σε μπερδεύω.
21: Όχι, αυτό δεν το έχω κάνει.
22: Έχω τόσους συγκλονιστικούς φίλους.
21: Πολλά μηνύματα για τα τατουάζ, επισκέψεις σε οικοανοχής κλπ. Ότι δεν θα κάνουν το επάγγελμα των γονιών τους, ότι είχαν επιλέξει άλλο επάγγελμα και δεν το λέγανε. Βεβαίως έχουμε και 2-3 σωστές απαντήσεις. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber στο οποίο στέλνετε τις απαντήσεις σας. Με τα μηνύματα αυτά διεκδικείτε βεβαίως και τα 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα και 10 παραπέντε. Θα πούμε την απάντηση στο κλείσιμο.
22: Θα επιστρέψω με μία ιστορία mm-hmm. που θα πάθει σοκ. Με έναν Ιάπωνα και το πόσο ταγμένος ήταν στο σκοπό του.
21: Μάλιστα.
22: Πραγματική ιστορία.
21: The Weeknd, Blinding Lights προς το παρόν, για την μουσική συνέχεια πάντα στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Jermaine Jackson και πίεσα τώρα. When the rain begins to fall, πάντα στον Easy και το Easy Breakfast με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχεται μία τέτοια από την LP σε λίγο, αλλά πρώτα η ιστορία που μας υποσχέθηκες από την Ιαπωνία.
1: Ναι, ναι, ναι, που πραγματικά θα σου φύγει το κεφάλι, έτσι. Μιλάμε για το Χίρου Ονόντα, ένας Ιάπωνας αμφιπολογωγός του αυτοκρατορικού στρατού.
0: Okay.
1: Αυτός λοιπόν το 1944 στάλθηκε στο νησί Λουμπάνκ των Φιλιππίνων. Με πολύ συγκεκριμένες διαταγές, να κάνει δολιοφθορές, αντάρτικο, και του δόθηκε επίσης και η εντολή ότι του απαγορεύεται να αυτοκτονήσει ποτέ και να παραδοθεί. Παρά μόνο εάν ερχόταν ο Ιαπωνικός στρατός να τον πάρει. Μόνο έτσι θα παραδοθόταν δηλαδή. Με αποτέλεσμα αυτό γίνεται το 44. Το 45 λύγει ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Πετάνε λοιπόν φυλάδια από τα αεροπλάνα και θεωρεί ότι είναι εχθρική προπαγάνδα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζει για 29 χρόνια
0: όχι, ρε φίλε.
1: Να κρύβεται μέσα στη ζούγκλα των Φιλιππινών σε αυτό το νησί.
0: Μια εφημερίδα δεν είχε εκεί στο.
1: Είχε και ραδιόφωνο, είχαν κλέψει και τρανζίστορ και ακούγανε τα νέα και θεωρούσαν όλο ότι είναι εχθρική προπαγάνδα, γιατί δεν είχε έρθει ο Ιαπωνικός στρατός να τον πάρει. Παραδόθηκε τελικά στις 10 Μαρτίου του 1974, γιατί ένας Ιάπωνας τουρίστας τον εντόπισε και έφερε στο νησί τον πρώην διοικητή του Ονόντα, ο οποίος του διάβασε επίσημα τη διαταγή παύσης του πυρός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ζούσε 29 χρόνια μέσα στη ζούγκλα.
0: Ως
1: είχε και άλλους τρεις, είχε ναι. και άλλους τρεις μαζί του, που οι οποίοι σιγά σιγά χάνονταν γιατί μάλλον μάθαιναν τα νέα. Έμεινε μόνος του επί 29 χρόνια. Έτρωγε μπανάνες, καρύδες και κλεμμένα ζώα από ντόπιους αγρότες. Βέβαια, κατά τη διάρκεια αυτών των 29 ετών είχαν φάει και 30 ντόπιους. Πόλεμο είχαν, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαν, οι Φιλιππίνες είχαν τα νεύρα μαζί του. Δηλαδή, ήταν σε κατάσταση πολέμου αυτός. Αυτός θεωρούσε ότι έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, ήταν η ζωή σου ο θάνατός μου. Η ζωή μου ο θάνατός σου. Δεν κοιμήθηκε, λέει, βαθιά ούτε μία νύχτα για 30 χρόνια, γιατί υπήρχαν τα έντομα, υπήρχαν σκοπικοί και ο φόβος εντοπισμού. Όλα αυτά τα 29
0: χρόνια. Και ο υπόλοιπος πλανήτης έτσι ζούσε. Στη μεταπολεμική περίοδο.
1: Διατήρησε το όπλο του σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
0: Άστε.
1: Καθάριζε τακτικά τα εξαρτήματα με λίπος από τις αγελάδες που έκλεβε. Όταν τέλος πάντων εμφανίστηκε ο άνθρωπος, ο πρώην διοικητής του, και τελικά ο πρόεδρος των Φιλιππινών του έδωσε χάρη για τις πράξεις του, επέστρεψε στην Ιαπωνία, όπου έπαθε, όπως καταλαβαίνεις, σοκ. Σοκ. Βγήκε από τη ζούγκλα λοιπόν, φορούσε την καθαρή στολή του, μπορεί να τα φθαρμένη, αλλά ήταν καθαρότατη. Παράδοσε και το σπαθί του σαμουράι και γυρίσε στον πολιτισμό. Έπαθε σοκάρα με όλα αυτά, γιατί βρήκε μια χώρα αλλαγμένη, εξελιγμένη, τεχνολογικά υπερκατανοητική. Έφυγε από εκεί λοιπόν το 1975, επειδή πήρε και πολύ δημοσιότητα η ιστορία του. Πήγε στη Βραζιλία, όπου εκεί παντρεύτηκε και άρχισε να ασχολήθηκε με την εκτροφή βοηδών, έκανε ένα ράντζο. Και επέστρεψε αργότερα στην Ιαπωνία και ίδρυσε ένα σχολείο φύσης, το σχολείο φύσης Ονόντα, ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα που δίδασκε σε παιδιά τεχνητέ και σε επιβίωση, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη φύση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος 29 και πέθανε βέβαια υπερήλικος το 2014, έτσι, σε ηλικία μια χαρά. Φαντάσου τώρα, έτσι, το μυαλό αυτού του ανθρώπου που είχε τρανζίστορ, προφανώς
0: δεν πίστευε τίποτα.
1: Δεν πίστευε, νόμιζε ότι
0: 30 χρόνια στη ζούγκλα, ράμπο.
1: Ναι, μόνος του, με το φόβο του εντοπισμού και κάνοντας ό,τι κάνει, ας πούμε, με βάση τις εντολές που του είχαν δώσει. Τρομερό, η αφοσίωση, έτσι.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Δεν θα αυτοκτονήσει ποτέ, θα παραδοθεί. Δηλαδή, δεν μας περνάει το μυαλό αυτό το πράγμα, έτσι. Και υπάρχουν και φωτογραφίες που είναι πλέον. Εντάξει, δηλαδή, γιατί φαντάζομαι τώρα θα ήταν 44, το 44 θα ήταν νέος, ήταν, ξέρω εγώ, 20-19-20 χρονών, πόσο θα ήταν.
0: Απίστευτο.
1: 22. Απίστευτο. Μετά, είναι μεγάλος δηλαδή, θέλω να πω, μετά από 30 χρόνια. Ήταν 50
0: χρόνια. Δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε για τρελή αφοσίωση. Δηλαδή, θα μου πεις εμένα, μην πιάσεις το πόμολο. Έχω καθαρίσει και θέλω να πιάσω το πόμολο. Δηλαδή. Και ο άλλος καθόταν 29 χρόνια γιατί είχε σαφείς οδηγίες τις οποίες τηρούσε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν πίστευε και τίποτα.
1: Παρά μόνο αν ερχόταν ο πρώην διοικητής και του λέγε, έλα, τελείωσε τώρα, φτάνει.
0: Και αυτός εντωμεταξύ τόσα χρόνια δεν ήταν. Πού είναι ο Ονόντα.
1: Θα θεώρησε ότι έχει πεθάνει.
0: Μπορεί, ναι, αν πεις.
1: Θα θεώρησε ότι έχει πεθάνει. Γιατί και αυτό στο τέλος δηλαδή ήταν τέσσερις μέσα στη ζούγκλα. Που σιγά σιγά σου λέει, γιατί την κάνανε. Αλλά θα του λέγανε.
0: Τρομερό.
1: Μήπως τελείωσε ο πόλεμος. Όχι, όχι, είναι εχθρική ο πρόπα. Πάμε να κάνουμε τη ζωάρα μας.
0: Lost on ULP. Και αμέσως μετά και λίγο πριν κλείσουμε αυτήν την ώρα, έρχεται το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.

0: Ελπί και λόγω στον Γιου, στον Easy, εδώ με το Pager Bills βεβαίως, μεταξύ άλλων που πληρώνει λογαριασμούς κάθε μέρα, δηλώνεται συμμετοχή στο soundist.gr κάθε το Easy972 και εμείς κληρώνουμε κάθε μέρα δύο από εσάς στο 6,5 με 10 στο Easy Breakfast και πληρώνουμε ως κάθε φορά ως 150 ευρώ για τον δικό σας λογαριασμό, αρκεί εφόσον κληρωθείτε να βγείτε μαζί μας στον αέρα να πούμε μια καλημέρα και ελπίζουμε...
1: Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε με τη Σοφία Γιώτα, η οποία τελειώνει το τηλέφωνο της σε 689 το κινητό. Σοφία Γιώτα, με κινητό που τελειώνει σε 689 και λογαριασμό ρεύματος ακριβώς 150 ευρώ. Θα τα δώσουμε όλα. Όλα σοφάκι μου γλυκό. Σοφία Γιώτα, με κινητό που τελειώνει σε 689, λογαριασμός ρεύματος αξίας 150 ευρώ που θα τον πληρώσουμε μέσα στο πλαίσιο του Pay Your Bills, αρκεί και εσύ να μας πάρεις τηλέφωνο στο επόμενο δεκάλεπτο.
0: Μέχρι τις 9:05 είναι ανοιχτή γραμμή για σένα. Σοφία Γιώτα, με κινητό που τελειώνει σε 689, 210-68-42-220 για να πάρεις 150 ευρώ. 210-68-42-220. 20. Και ετοιμαζόμαστε να δώσουμε πάσα στην Άντζελα Πασχοπούλου στο Δελτίο Ειδήσεων. Θυμίζουμε ότι αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ναυτία και τα ταξίδια, Travelfix ODF είναι η λύση στο πρόβλημά σας. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού. Βοηθούν στην άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travelfix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία, βεβαίως από την Unipharma. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
4: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
5: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
2: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
6: Η μπόνη μας χρειάζεται!
2: Το Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
14: Μαρ...

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι δύο αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, ξεκινούν τις εξορμήσεις ώστε να συνομιλήσουν με τον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να βρεθεί στον Πειραιά και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Τραπετσόνα. Η μάχη των δύο θα κορυφωθεί με την έναρξη της πολιτικής χρονιάς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβαναν να διαπράττουν πολυοδομικές εξυπηρετήσεις επί χρήμαση. Καθυστερήσεις στις πτήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ετοιμάζονται οι ελεγκτές της ΑΔΕ να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές. Όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι και 50.000 ευρώ, σύμφωνα με τον διοικητή. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση καθώς η κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσε στο στενό του Ορμούς πυροδότησε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο δημοφιλής τοπίος Ματ Ντέιμον σε συνέντευξή του αναφέρθηκε ότι προσπαθεί πλέον να είναι περισσότερο παρόν για τα παιδιά του, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διαχειριστεί την απαιτητική βιομηχανία του Χόλιγουντ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, όπως είπε, έχει πλέον επιλέξει μια διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα αλλά και την προσωπική του ζωή.
6: Easy Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens στις 9 το βράδυ για το Game 4 των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League. Οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση της σειράς σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο.
6: Easy Weather.
5: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
7: Και επιστρέφουμε και πριν από την κίνηση να υποδεχθούμε τηλεφωνικά στην παρέα μας την νικήτρια του πρώτου Pay Your Bills για σήμερα, η Σοφία. Καλημέρα Σοφία και συγχαρητήρια.
8: Καλημέρα Μαρία και Στάθη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Καλημέρα.
8: Είμαι πολύ χαρούμενη.
9: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη Σοφάκι μου, μέσω της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα και 150 ευρώ δικά σου.
8: Καλά παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Γελάω πάρα πολύ και νιώθω και πολύ μεγάλη χαρά γιατί ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
9: Μπράβο κοριτσάκι.
7: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
9: Άκου, θα αισθάνεσαι τυχερή κάθε μέρα. Και όταν θα αισθάνεσαι τυχερή κάθε μέρα και ευγνώμω θα δεις να σου κάνει ωραία πράγματα.
8: Όντως έτσι είναι. Αυτό κάνω. Αυτό
9: Σοφάκι, τι θα τα κάνουμε τώρα αυτά τα χρήματα. Καλά κάνεις. Όλη την προσπάθεια μας. Δεν είναι και εύκολο με αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω. Για πες, τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
8: Λοιπόν, θα σας πω κάτι καταπληκτικό. Έχω δύο νεαρά ενήλικα παιδιά και έχουμε κανονίσει τέλη του μήνα να συναντηθούμε γιατί ζω στο εξωτερικό οι τρεις μας για επανένωση της οικογένειας για μερικές μέρες διακοπές στην Ικαρία.
9: Α, επομένως, τι ωραία!
8: Είναι τέλειο αυτό
9: που έχει. Φανταστικά και ωραία εποχή για την Ικαρία. Όνειρο θα περάσετε. Θα περάσετε φανταστικά. Να περάσετε υπέροχα, κοριτσάκι μου, και εσύ και τα παιδάκια σου.
8: Να το πω.
9: Ναι, okay, να πάρεις να το πεις. Πολλά φιλάκια.
8: Καλά να είστε. Καλό καλοκαίρι.
7: Επίσης, να είσαι καλά.
8: Σας φιλώ. Γεια σας.
7: Soundist.gr, κάθετο CZ972. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε χρήματα για το δικό σας λογαριασμό μέσω του Pay Your Bills, το οποίο έχει δώσει πάνω από 30.000 ευρώ και συνεχίζει. Συνεχίζουμε και εμείς και επιστρέφουμε στα της Αθήνας με την κίνηση βεβαίως αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, που είναι πολύ αυξημένη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο έχουμε προβλήματα από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά ψηλά, μετά την Αττική Οδό προς τη Λυκόβρηση, και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό. Και πολύ προσοχή, χαμηλότερα από το ύψος της Πέτρου Ράλι και λίγο μετά την Πέτρου Ράλι μέχρι και την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος. Είναι πολύ επιβαρημένη η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισού, που ενδεχομένως σημαίνει ότι έχουμε κάποιο συμβάν στην παραλιακή, γιατί και στην παραλιακή έχουμε προβλήματα μεταξύ Πειραιά και Φαλιρικού Δέλτα και στα δύο ρεύματα. Από εκεί και πέρα, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών σε έξοδο και είσοδο από Χαϊδάρι στο ρεύμα εξόδου, από το Περιστέρι στο ρεύμα εισόδου. Προβλήματα έχουμε στην Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα από το πρώην Χίλτον, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Πειραιός προς Ομόνια, Κηφισία στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους προς το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα, κυρίως χαμηλά στο ύψος του Πενταγώνου και μάλλον μεταξύ Πενταγώνου και Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Αυτά χοντρικά, έτσι τα σημαντικότερα λέω. Ξαναλέω, το απρόσμενο είναι η κάθοδος της Κηφισού από την Πέτρου Ράλι λίγο μετά μέχρι και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9 και μισή.

0: Bill Medley και Jennifer Warnes, The Time of My Life, στο Easy, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και εμένα τέτοιου είδους ειδήσεις πάντα με εντριγκάρουν, όπως για παράδειγμα η μεγαλύτερη κινηματογραφική αποτυχία όλων των εποχών.
1: Το έχεις πει.
0: Η ταινία που δεν βγήκε ποτέ κτλ. Και σήμερα διαβάζω ένα δημοσίευμα στο Γκαζέτα που δεν το ήξερα καν εγώ αυτό ότι υπήρχε. Η μικρότερη σειρά στην ιστορία, τόσο αμφιλεγόμενη, που ακυρώθηκε μετά από ένα επεισόδιο. Φυσικά από την Αγγλία. Μια τηλεοπτική κωμωδία η οποία είχε ως πρωταγωνιστές τον Αδόλφο Χίτλερ και την Εύα Μπράουν, οι οποίοι τοποθετείται η σειρά στο Βερολίνο του 1938, όπου μένει ο Αδόλφος Χίτλερ σε ένα διαμέρισμα με την Εύα Μπράουν, και περιτριγυρισμένοι είναι από ενοχλητικούς γείτονες, οι οποίοι γενικά θέλουν να μαθαίνουν πράγματα για το ζευγάρι και αυτός θέλει να κρατάει.
1: Έτσι ξεκινάει τον πόλεμο.
0: Μια ιδιωτικότητα. Στο επεισόδιο το οποίο έχει παίξει. Το μοναδικό επεισόδιο και μετά από τις αντιδράσεις που προκάλεσε ακυρώθηκε όλη η σειρά. Ο Χίτλερ και η Εύα Μπράουν υποδέχονται για φαγητό στη Γερμανία στο διαμέρισμά τους τον Νέβιλ Τσάμπερλεν, που ήταν πρωθυπουργός στην Αγγλία 37 με 40 στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να κάνουν μια συμφωνία. Ο Χίτλερ όμως δεν θέλει να μάθουν οι γείτονες ότι ο Τσάμπερλεν έρχεται στο σπίτι του για να φάει και προσπαθεί να κρύψει τον καλεσμένο από τους γείτονες. Εγώ λίγο είδα στο YouTube ένα τρίλεπτο που υπάρχει.
1: Α, είδες.
0: Ναι, είδα και μ' άρεσε κιόλας. Η ταινία, λέω, η σειρά λέγεται Heil Honey, I'm Home.
1: Heil Honey, I'm Home.
0: Και ακυρώθηκε. Δυστυχώς θα

0: Where is my husband, Ray, στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τις 9. Έτοιμοι να δώσουμε το δεύτερο Pay Your Bills. Δώσαμε νωρίτερα στη Σοφία 150 ευρώ, γιατί έως 150 ευρώ δίνουμε τη φορά. Και τώρα είναι η ώρα να ανακοινώσουμε τον δεύτερο τυχερό για σήμερα. Και μακάρι σε λίγο να είναι στην τηλεφωνική μας παρέα, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει τα χρήματά του.
1: Και του Κωνσταντίνου Μη θα δώσουμε 150 ευρώ, γιατί ο λογαριασμός ρεύματος είναι αξίας 157,37. Κωνσταντίνος Μη, με κινητό που τελειώνει 8-2-5. Έλα Κωνσταντίνε, για σένα μιλάμε. Είπαμε και το μη που είναι το ξεκινάει το επιθετό σου και το κινητό σου που τελειώνει σε 825. Κωνσταντίνος Μη με κινητό που τελειώνει σε 825 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 157,37 που εμείς αποπληρώσουμε τα 150. Τα 7,37 θα είναι του Κωνσταντίνου Μη με κινητό που τελειώνει σε 825.
0: 2-10-68-42-2-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας, η γραμμή ανοιχτή για 10 λεπτά. 2-10-68-42-2-20 για το δεύτερο Pay Your Bills.

0: Όπως πάντα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Easy 97,2, Easy Breakfast, οι Bee Gees και το Staying Alive. Εδώ με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τη Μαρία Κωνσταντάκη, που εδώ και 3-3,5 ώρες και χθες λίγο προσπαθεί να αγοράσει ένα φορητό blender για να κάνει χυμούς. Αλλά έχουμε καταλήξει, επειδή έχει κάτι κουπόνια σε ένα γνωστό κατάστημα, να είμαστε κοντά στην κουζινομηχανή ή το πολυμηχάνημα.
1: Πολυμίξερ τώρα, κοιτάω πολυμίξερ. Γιατί τελικά υπάρχουν πολλές επιλογές.
0: Ναι. Και... Αλέθη καφέ μου, είπες, κάνει ψωμί.
1: Ναι. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Πώς το είπες το άλλο, κουζίνα μηχανή.
0: Κουζινομηχανή. Κουζινομηχανή.
1: Αυτό τι κάνει, γιατί... τι κάνει η κουζινομηχανή.
0: Τα πάντα, κάνει γλυκά, κάνει ψωμιά, κάνει.
1: Μη μου βγαίνει, γιατί είμαι και σε φάση που κάνω διατροφή τώρα.
0: Ξεκίνησε, θέλω κάτι να κάνω, κάποιους χυμούς να παίρνω μαζί μου και στο τέλος θα κάνει μπανόφι, από ό,τι φαίνεται. Ή θα ξεκινήσει. Θα γίνει micro roaster. Θα ξεκινήσει να κάνει καφέ, μη σου πω και τη δική σου μπύρα.
1: Μπράβο.
0: Αφού τα κουπόνια.
1: Αφού τώρα βρήκα ένα που αλέθηκε και καφέ.
0: Ναι, να πάρει αυτό. Με τον καφέ και το ψωμί μαζί.
1: Ωραία. Διαβάζω και τις κριτικές όλα αυτά.
0: Βέβαια, καλά κάνεις.
1: Μα ναι.
0: Μην βιαστείς, έτσι. Έχουμε περάσει 3,5 ώρες και μία ώρα χθες, 4,5. Αύριο.
1: Απλά πρέπει να δω τώρα το. Ναι, καλά, δεν κάνω γρήγορη αγορά. Δεν κάνω παρορμητική. Γιατί αυτά τα.
0: Γιατί βλέπεις, λες, θέλω να κάνω ένα χυμό, αλλά μετά σκέφτεσαι να κάνω και το ψωμάκι μου.
1: Κόβει φρούτα, λέει, λαχανικά. Γιατί δεν τα κόβω με το χεράκι.
0: Φυτεύει το χωράφι, ραντίζει, ποτίζει. Ναι, με ντρόν μετά από πάνω. Βέβαια, όλα μια χαρά. Ασφάλεια. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστεί θες να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Και για να ξέρεις ό,τι χρειαστείς, τι καλύπτει το συμβόλαιο, τι ψηλά γράμματα υπάρχουν, λεπτομέρειες κλπ, πηγαίνεις στο Insurance Market, γιατί εκεί θα σου εξηγήσουν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Θα μπορέσετε να συγκρίνετε, να δείτε επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και να καταλάβετε τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφεια, είτε πρόκειται για ασφάλεια ζωής, ασφάλεια φυσικών φαινομένων, ασφάλεια σπιτιού κλπ. Σε λίγο επιστρέφουμε, τελευταίο ημίωρο, και εκεί στο τελευταίο ημίωρο έχουμε και έναν διαγωνισμό με τον οποίο μάλλον κάνετε χαμό, διότι λογικό είναι. Έχει να κάνει με την SeaJets και τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
2: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.

0: στον Easy 97,2.
1: Στην πέρα μας βεβαίως είναι Κιμηνό Online. Πέρα από τις προνομιακές τιμές, αναδιαδρομή και εκπτώσεις για φοιτητές, τρίτεκνους, πολυτεκνούς, για άτομα άνω των 60, την καλοκαιρινή προσφορά οικογενειακή για δύο ενήλικες και δύο παιδιά με αυτοκίνητο που έχει προσκλήτη και μήλο, θα μιλήσουμε λίγο για τα φαγητά στα πλοία, το Festos Palace και το Knossos Palace, για τα αλακάρτ εστιατόρια τα οποία σας φέρνουν πολύ κοντά στην Κρήτη, στις γεύσεις της Κρήτης. Θυμίζουμε, η Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια Ευρώπης για το 2026. Μεσογειακές λοιπόν δημιουργίες, πιστοποιημένο κριτικό μενού της Μινό Online και πάρα πολλές άλλες street food επιλογές στα Knossos Palace και Festos Palace. Ναπολιτάνικη πίτσα, ζούμερα σουβλάκια, χορταστικά hot dog, αλλά και ποικιλία καφέ ή τοπικών ποτών στα καφέ και bars των πλοίων, για να είναι ολοκληρωμένη η εμπειρία του ταξιδιού σας. Minoan.gr για να κλείσετε βεβαίως την θέση σας. Τώρα, στην Αθήνα, στους δρόμους, γίνεται ο κακός χαμός στον Κηφισό. Ο Κηφισός λοιπόν, αν σας προλάβαμε ή έχετε εναλλακτική για να κατεβείτε τον Κηφισό, θα τον περάσετε με μποτιλιάρισμα, δυστυχώς, όπως τον περνάνε πολλοί συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, από την Αττική Οδό μέχρι και σχεδόν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άρα μιλάμε για όλη την κάθοδο από την Αττική Οδό και κάτω, είναι μποτιλιαρισμένη σύμφωνα πάντα με τον χάρτη μας. Η άνοδος είχε κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός είχε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι και ψηλά στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Επίσης, η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου, η Πειραιός προς την πλατεία Ομονίας και η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολλά προβλήματα και στο παραλιακό μέτωπο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά, αλλά και από το ΣΕΦ προς το Φαλυρικό Δέλτα, και εκεί έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Προφανώς έχουμε συμβάν το οποίο έχει επηρεάσει και όλο το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με τι άλλο, Queen. I want to break free, πρωινό Τετάρτη στο Easy 97,2 και φυσικά στο Easy Breakfast.

0: Die with a smile, η Lady Gaga και ο Bruno Mars στο Easy Breakfast. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως με 50 προορισμούς του Αιγαίου?
1: Η Σίτζετς.
0: Βεβαίως, ακριβώς.
1: Γιατί δεν με άφησες να απαντήσω?
0: Έλατε. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε τηλεπαιχνίδι. Γι' αυτό δεν σ' άφησα να απαντήσω. Γιατί στο μυαλό μου είχα απαντήσει εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Με τη Σίτζετς φεύγεις, φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά σαλπάρεις καθημερινά, μεταξύ άλλων βεβαίως, 2,20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλο της Σίτζετς. 24,5 ευρώ για Άνδρο, είσαι εκεί σε 1 ώρα, 33,70 για Τίνο, είσαι εκεί σε 2 ώρες. Σε Μύκονο και Πάρο γρήγορα, άνετα, μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι, παίρνεις μαζί το αυτοκίνητό σου, απολαμβάνεις την άνεση, μεταξύ άλλων με 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια που σε περιμένουν. Και όπως είπαμε, ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνεις κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα και εμείς εδώ από την εκπομπή, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα δώσουμε τη δυνατότητα για άλλη μία μέρα σε κάποιον ή κάποια, έτσι να ξελαφρυθεί λίγο, ρε παιδί μου. Για να πάρει ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας.
1: Το μόνο άγχος που θα έχετε είναι να επιλέξετε από τους 50 προορισμούς. Έτσι. Αυτό θα είναι το άγχος. Να πάω εκεί, να μην πάω εκεί, να πάω εκεί, να πού να πάω. Σίτζετς λοιπόν, γράφοντας το Viber του σταθμού 6981-972-972. Σίτζετς στο Viber του σταθμού 6981-972-972.
0: The Weeknd, τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότι και βεβαίως όπως πάντα κλείνουμε θετικά με το καλό νέο της ημέρας.

0: The Weeknd, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε στην παρέα μας το Uniburn After Sun, το οποίο καταπραίνει, αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Είναι με γιαούρτι βέβαιως, που έχει ισχυρή καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση. Είναι ιδανικό για άμεση ανακούφιση μετά τον ερεθισμό. Έχει συγκλονιστικό άρωμα, έχει καθόλου λιπαρή υφή και βεβαίως είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Και συν ότι αν το βάλετε στο ψυγείο πριν από τη χρήση, θα έχετε ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Uniburn After Sun, για να έχετε το δερματάκι σας έτσι όπως πρέπει να είναι, κυρίως μετά την έκθεση στον ήλιο.
1: Και
0: κυρίως για
1: θέλει
0: χώρες
1: υδάτους, παιδιά,
0: όπως είναι
1: τέλος.
0: Η δική μας, που ο ήλιος καίει. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση νότ σήμερα. Τη βρήκατε βεβαίως, όπως και χθες τελικά. Για πρώτη φορά, δύο συνεχόμενες ημέρες, έχω ίδια σωστή απάντηση. Όπως και χθες ήταν η μοτοσικλέτα.
1: Ναι.
0: Έτσι και σήμερα, σχεδόν το 40% των ανδρών το έχουν κρύψει κάποια στιγμή από τους γονείς τους και κυρίως από τις μητέρες τους. Η σωστή απάντηση ήταν η μοτοσικλέτα.
1: Ότι έχουν ανέβει, δηλαδή.
0: Ότι έχουν αγοράσει. Ή έχουν αγοράσει.
1: Όχι, αγοράσει. Αγοράσει, πώς να μπορείς να το κρύψεις τώρα το.
0: Γιατί.
1: Μπορεί να μπορείς και το έχεις ανέβει.
0: 35 χρονών, ας πούμε.
1: Α, και το κρύβεις ακόμα 35 χρονών.
0: Είπα κάποια στιγμή. Και το κρύβεις και ναι. Για ένα διάστημα, δεν είπα συνέχεια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στην καλή είδηση μέσα. Με αυτή θα κλείσουμε. Σ' αφορά και σένα σε λίγα χρόνια, θα σ' αφορά και σένα. Έχει να κάνει με τη νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τα κηλικία, τα σχολικά.
0: Το είδα.
1: Πολύ ωραία κίνηση, λοιπόν, μια νέα διάταξη. Όντως. Η οποία απαγορεύει καθολικά τα αλλαντικά, τα αναψυκτικά, υποχρεώνει μείωση των μεγεθών της μερίδας σε συγκεκριμένα είδη. Οπότε η νέα λίστα, λοιπόν, περιλαμβάνει φρέσκα σνακ, φρούτα, λαχανικά, φρουτοσαλάτες και αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη και μάλιστα διάβασα κάπου ότι όχι κεράσια, γιατί υπάρχει πιθανότητα πνιγμός. Καθαρά γαλακτοκομικά, γάλα, γιαούρτι, ριζόγαλο, όλα χωρίς προσθέτα ζάχαρα. Υγιεινά αρτοσκευάσματα κουλούρια Θεσσαλονίκης, μπαρές αιωλικής αλέσεως, παστέλι και χαλβά, ξύρους καρπούς μόνο για γυμνάσιο λύκειο. Σάντουιτς χωρίς αλλαντικά. Πίτες, πίτσες μόνο με λαχανικά ή τυρί, πάλι χωρίς αλλαντικά και με ζύμη ελαιολάδου. Και ροφήματα μόνο νερό και φυσικούς χυμούς. Φυτικά ροφήματα και τσάι μόνο για μεγαλύτερους μαθητές, ενώ καφές μόνο πλέον θα απολύεται στους καθηγητές.
0: Κοίτα επιλογές, εμείς είχαμε θυμάσει τυρόπιτα.
1: Μόνο.
0: Και γάλα σοκολατούχα.
1: Α, όχι, όχι, ψέματα. Είχαμε και εγώ, εμείς είχαμε και τα τσολιαδάκια. Είχατε κάτι τσολιαδάκια που ήταν μόνο ζάχαρη. Και ήταν μόνο ένα τσολιαδάκι λευκό ζάχαρη. Το έχεις? Ήταν αυτό. Το οποίο όμως ήταν σε μια ζελατίνα τυλιγμένο, διαφορετικά χρώματα. Και μετά έτρωγες το τσολιαδάκι. Δεν σε νοιάζει και τόσο πολύ το τσολιαδάκι, γιατί εμείς ούτως ή άλλως κάναμε καλή διατροφή τότε. Όταν ήμασταν, οι μάνες μας ήταν πολύ δηλαδή με τη χατζάρα.
0: Στο σπίτι, ναι, αλλά στο σταθμό, στο σχολείο. Τώρα εγώ μόνο τυρόπιτα θυμάμαι να τρώω. Αλλά okay.
1: Τέλος πάντων, και παίρναμε λοιπόν αυτή τη ζελατίνα, βάζαμε νερό πάνω και την κολλάγαμε στα μάτια μας. Και την κυκλοφορούσαμε σε όλο το διάλειμμα έτσι και έβλεπες μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μοβ. Πολύ ωραίες εποχές.
0: Φιλιά πολλά! Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Επιστρέφει αύριο το πρωί. Καλώς εγώ των πραγμάτων και πρώτο Θεό στις 6.30. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Bye!
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
8: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία. Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι. Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
17: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι δύο αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων Τσίπρας και Ανδρουλάκης ξεκινούν τις εξορμήσεις ώστε να συνομιλήσουν με τον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να βρεθεί στον Πειραιά και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Τραπετσόνα. Το αποτέλεσμα για τον καθάρισμα των οικοπαίδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο είναι αποκαρδιωτικό. Και αυτό λίγες μόλις μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μόνο 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβαναν να διαπράττουν πολιοδομικές εξυπηρετήσεις επί χρήμαση. Τόσο το ζευγάρι που θεωρείται η ηγεσία της ομάδας, όσο και άλλοι 4 κατηγορούμενοι που η δικογραφία τους αποδίδει κομβικό ρόλο στην εγκληματική δράση, φέρεται να αποκόμισαν κέρδος που υπερβαίνει τις 330.000 ευρώ. Καθυστερήσεις στις πτήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ετοιμάζονται οι ελεγκτές της ΑΔΕ να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον διοικητή, όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, ανταποδίδοντας βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών κατά μήκος των ακτών στα στενά του Ορμούζ.
0: Easy Sports.
21: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ στο Telekom Center Athens για το 4ο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League. Οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση της σειράς σε 2-2 και οι ερυθρόλευκοι το 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Μάλτα για το 12ο Final Four Champions League της ιστορίας της. Απόψε στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την ισχυρή Ματαρό.
0: Easy Weather.
21: Γενικά έθριος ο καιρός το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Πρωινό Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε. Είναι η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Έτσι με αυτή τη διάθεση θα πορευτούμε σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία είναι ήδη ανεβασμένη, 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας, μέχρι τις 2 μένουμε μαζί και μέχρι τις 2 έχουμε να πούμε πολλά. Σε λίγο Sonic, σε λίγο Hozier, αμέσως τώρα ξεκίνημα με πολύ αγαπημένο. Είναι το Take On Me από Αχα, εδώ στο Easy 97,2.

So good, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα. Σήμερα οι δρόμοι της πόλης δεν είναι σε μια κατάσταση να πεις για να βγεις να κάνεις τη βόλτα σου. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να εξομαλυνθούν τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα σήμερα τα πράγματα στον Κηφισό και είμαστε συνηθισμένοι σε προβλήματα στον Κηφισό. Σήμερα, ωστόσο, πρέπει να πω ότι είναι πιο έντονα από ό,τι συνήθως, ειδικά στο ρεύμα προς Πειραιά που φαίνεται να υπάρχει κίνηση σε όλο το μήκος. Δηλαδή ξεκινάνε τα προβλήματα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, όπου είναι και αρκετά έντονα, και συνεχίζονται πραγματικά μέχρι τον Πειραιά. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα σημεία που βλέπεις ότι απλά υπάρχει έτσι κάποια πυκνή ροή, γιατί στο μεγαλύτερο μήκος φαίνεται ότι αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Πειραιά, στον Κηφισό, είστε κινητοποιημένοι από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Αν έχετε μπλέξει εκεί, την απώ, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλά ξεμπερδέματα. Τώρα στο ρεύμα προς Λαμία θα ταλαιπωρηθείτε από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Σαφώς είναι καλύτερα τα πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και πάρα πολύ καλά. Πάμε στο κέντρο της πόλης, όπου θα συναντήσουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή, στη Βασιλίση Σοφίας. Από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, κάποια θεματάκια στην Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς Βόρεια, αλλά και στη Σταδίου. Στους δρόμους που οδηγούν στην Ομόνοια επίσης θα δυσκολευτούμε, και αυτή την ώρα είναι αρκετά δύσκολα και η Κηφισίας, που έχει περάσει η ώρα, είναι σχεδόν 10 και 20.

τους Ροξέτ, είναι το The Look, μας αρέσει τόσο πολύ εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, λοιπόν θα σας το πω τώρα από το ξεκίνημα, από την αρχή, κανονίστε, κάντε τα σχέδιά σας, όχι απλά save the date, έφτασε το date και είναι αύριο 5η, 11 Ιουνίου, γιατί αύριο θα συναντηθούμε στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο, σε ένα φανταστικό χώρο, σε ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, που εκεί τα after work drinks γίνονται έτσι μέρος μιας κατάστασης που θυμίζει καλοκαιρινές διακοπές. Αύριο λοιπόν το ραντεβού μας είναι από τις 8 το βράδυ. Ο Νίκος Μάντσος θα ανέβει πολύ πολύ ωρεξάτος στα DEX, θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι σίγουρη ότι θα μας διασκεδάζει όπως μόνο αυτός ξέρει. Και όλα αυτά θα γίνουν αύριο 11 Ιουνίου, 5η, στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείου, όπου θα συναντηθούμε στο δεύτερο Let's Meet Party του Easy 97,2. Θα γνωριστούμε, θα περάσουμε φανταστικά, ακριβώς όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά στο πρώτο μας Let's Meet Party. Αλλά ξέρετε, κάθε φορά είναι και ακόμα καλύτερη, τουλάχιστον αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Ραντεβού λοιπόν αύριο εκεί, μη χάσετε την ευκαιρία να περάσουμε όλοι μαζί φανταστικά. Σε λίγο George Michael και Freedom, αμέσως τώρα είναι ο Ed Sheeran και το Shivers εδώ στον Easy 97,2.

0: Freedom εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς. Και αυτό το κάνει από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους. Και αυτό επίσης συμβαίνει με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία που και διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, αλλά και υποστήριξε κάθε βήμα. Σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν μπορείτε να δείτε ακριβώς τι μπορείτε να έχετε, πώς μπορείτε να υποφεληθείτε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Το πρόγραμμα λέγεται Respect στη γονεϊκότητα, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι το να γίνουμε γονείς είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος της ζωής μας. Κανείς δεν μας ετοιμάζει γι' αυτόν. Να όμως που τώρα υπάρχει το πρόγραμμα Respect στη γονεϊκότητα που μας δίνει τη βοήθεια που χρειαζόμαστε. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.

0: το Tonight, εδώ στον Easy 97,2 από τα αγαπημένα μαζί Ροζ. Τι ωραίο τραγούδι, λίγα λεπτάκια πριν από τις 11. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, αν το έχετε ακούσει, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Έτσι έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Θα μπείτε στο day.gr / Fiber και θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου. People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει όλες τις προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα από τη Νέα Δημοκρατία. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και ωφελούμενων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕ. Το αποτέλεσμα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο είναι αποκαρδιωτικό. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, μόνο 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Πανελλαδική απεργία στις 17 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλογών Εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στο κόλπο, αποδίδοντας βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών κατά μήκος των ακτών στα στενά του Ορμούζ. Η Σιένα Μίλλερ, η οποία ηθοποιός Όλι Γκριν, είναι ζευγάρι τα τελευταία 4 χρόνια και αποφάσισαν να αραβωνιαστούν μετά τη γέννηση και του δεύτερου παιδιού τους.
23: Easy Sports.
22: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ στο Telecom Center Athens για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League. Οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση της σειράς σε 2-2 και οι Πειραιώτες το 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στη Μάλτα για το 12ο Final Four Champions League της ιστορίας της. Απόψε στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την ισχυρή Ματάρο.
23: Easy Weather.
22: Έθριος ο καιρός από το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα. Προχωράμε γοργά στον Ιούνιο, προχωράμε γοργά στο καλοκαιράκι. Κάποιοι έχουν αρχίσει και μετράνε αντίστροφα και για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ποιοι είμαστε εμείς να σας κρίνουμε? Πολύ καλά κάνετε, είμαστε και εμείς στο τσακ για να μπούμε ακριβώς στην ίδια διαδικασία. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο έρχεται η Lady Gaga με πολύ αγαπημένο αμέσως τώρα ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Είναι αυτό, You και Ten Sharp, εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Every Time εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Φύγαμε, πάμε σινεμά, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Και πάμε να δούμε την ταινία Toy Story 5 σε avant-premiere την Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema στο Δεμόλ Αθένς στις 12.30 το μεσημέρι. Θα τη δούμε την ταινία αυτή μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, να ξέρετε δηλαδή και για τα παιδάκια σας. Ενώ έτσι για την ιστορία να σας πω ότι στους κινηματογράφους κυκλοφορεί την 5η 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Εμείς όπως είπαμε τη βλέπουμε την Κυριακή που μας έρχεται 14 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι. Θέλετε να είστε εκεί, θα μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981972972, μου γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, εννοείται ότι οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, σας περιμένουμε εκεί. Νταμιάνο Ντάβιτ και Next Summer σε λίγο. Τώρα είναι η Σακύρα και το Whenever Wherever εδώ στον Easy.

Talking, You're My Heart, You're My Soul. Εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου, σήμερα η ώρα είναι 11.30 περίπου. Και εδώ στο Easy 97,2 θέλουμε την άποψή σας, θέλουμε τη γνώμη σας, θέλουμε τις ψήφους σας. Εσείς θα ψηφίσετε τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια ever. Θα μπείτε στο soundist.gr κάθε το Easy 97,2 και θα τα ψηφίσετε, έτσι, γιατί θέλουμε πραγματικά να ξέρουμε τι είναι αυτό που αγαπάτε, ποια τραγούδια ξεχωρίζετε. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια ever, θα πω, το έχω προγραμματίσει για να παίξει αμέσως μετά, μόλις τελειώσουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Μπαίνετε λοιπόν στο soundist.gr κάθε το season 7-2, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και όχι μόνο, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο μοναδικό ταξίδι για δύο στο Παρίσι, σε αυτή την τόσο υπέροχη πόλη, σε αυτή την πόλη που νομίζω ότι όσες φορές και αν πας, θες πραγματικά να ξαναπας. Όλα αυτά με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ψηφίσετε κι εσείς και βεβαίως να διεκδικήσετε αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι. Πάμε να απολαύσουμε μια Μαντόνα, ένα τραγούδι που εγώ σίγουρα θα ψηφίσω για το Top 500 του Easy. Είναι το Sorry και θα το ακούσουμε δυνατά παρέα εδώ στον Easy 97,2.

0: Osbourne και One of Us εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου και δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό το spot μιλάει στη ψυχή κάθε νέου και νέας που ανήκει στη Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και βέβαια το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Και η μέρα αποκάλυψης. Και και Spider-Man καινούρια μέρα και το History 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: Enrique Iglesias, Whitney Houston. Πόσο πιο zero τραγούδι το Could I Have This Kiss Forever εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς, γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Και για πρώτη φορά εμείς οι γονείς έχουμε κάποιον δίπλα μας. Με το πρόγραμμα λοιπόν Respect στη γονεϊκότητα, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στηρίζονται οι γονείς για την ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπολού, δεν αποκλείω ο Τσίπρας να επικρατήσει το Μητσοτάκη, δήλωσε η Έφη Αχτσεόγλου. Θέλω να είμαι σε κάποιο κόμμα για να μπορώ να δράσω στη Βουλή, είπε χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη συζητήσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις. Ο προσανατολισμός είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου. Ξεκινά στις 15 Ιουνίου το πρόγραμμα Ανακαινίζω με τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, σκοπός δεν είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η ανακαίνιση κατοικιών. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία ΑΜΕΑ σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Το πρόγραμμα προβλέπει πλήρους ημερικής απασχόλησης και η διάρκεια του είναι 18 μήνες. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στένα του Ορμούς. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Ο δημοφιλής ηθοποιός Ματ Ντέιμον σε συνέντευξή του αναφέρθηκε ότι προσπαθεί πλέον να είναι περισσότερο παρόν για τα παιδιά του, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διαχειριστεί την απαιτητική βιομηχανία του Χόλιγουντ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, όπως είπε, έχει πλέον επιλέξει μια διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική του ζωή.
13: Easy Sports.
14: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens απόψε στις 9 το βράδυ για τον τέταρτο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League. Οι δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, τόσο η ομάδα του Έργιν Αταμάν ώστε να κερδίσει την ισοφάρηση της σειράς σε 2-2, όσο και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, αφού με το 3-1 θα κερδίσουν τον πολυπόθητο τίτλο.
13: Easy Weather.
14: Έθριος ο καιρός το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κοιμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μας μεσημέρι, 12 και 4 πρώτα λεπτάκια και είμαστε εδώ παρέα στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σε λιγάκι θα σας πω κάποια πράγματα και για την αστρολογική τάση της ημέρας, έτσι να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε. Από καιρό μια χαρά είμαστε, ωραίες θερμοκρασίες, καλοκαιρινές. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει οι ανυπόφορες αθηναϊκές θερμοκρασίες, οπότε είμαστε μια χαρά. Πάμε στις επιτυχίες μας, σε λίγο Save Tonight και η Glide Cherry. Άμεσος τώρα ο ύμνος είναι η Gloria Gaynor εδώ στο Easy.

Cherry είναι το Safe Tonight εδώ στο Νίζε 97,2. Τόσο feel good, τόσο αγαπημένο μας. Το μεσημεράκι της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε περίπτωση που νιώθετε μια περίεργη δυσφορία μέσα στη σημερινή ημέρα, να ξέρετε, δεν φταίτε εσείς, τα άστρα και τα ζώδια φταίνε. Ειδικά αν είστε κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι και κυρίως στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου, να ξέρετε ότι σήμερα επιβαρύνεστε πολύ και σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά και με κάποια γεγονότα που μπορεί να δυσκολέψουν την καθημερινότητά σας. Η συμβουλή της ημέρας σήμερα είναι να είμαστε υπομονετικοί στις επαφές μας, να προσέχουμε ιδιαίτερα στις μετακινήσεις μας. Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η υπομονή κατά τη σημερινή ημέρα και όχι σπασμωδικές αντιδράσεις, ενώ σήμερα δεν είναι μια τυχερή ημέρα για να υπογράψουμε συμβόλαια ή να κάνουμε συμφωνίες. Τέλος, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στο asimbilio.gr, σήμερα καλό είναι για την πνευματική μας υγεία να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν. Εμείς θα έρθουμε και θα πούμε και κάθε μέρα, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι είναι το ιδανικότερο. Teddy Swims και Lose Control έρχεται άμεσος τώρα. Είναι η Dido με το Hunter. With

Cyndi Lauper, I Drove All Night, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και ως millennial που σέβεται τον εαυτό της, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην συνύπαρξη της Katie Holmes και του Joshua Jackson, οι οποίοι πόζαραν χέρι-χέρι στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, την οποία σκηνοθέτησε η ίδια η Katie Holmes. Οι δύο ηθοποιοί, να θυμίσουμε, ότι είχαν σχέση από το 1998 έως το 1999, για το διάστημα που συμμετείχαν στη σειρά Dawson's Creek, που τα πιτσιρίκια εκείνης της εποχής νομίζω ότι δεν τη χάναμε για κανένα λόγο. Η επανένωσή τους λοιπόν ήρθε με το έργο Happy Hours, που όπως είπαμε σκηνοθέτησε αλλά και έγραψε η Katie Holmes. Έτσι λοιπόν στην πρεμιέρα της ταινίας εμφανίστηκαν χέρι-χέρι. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη δήλωση για το αν, ας πούμε, αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι και πάλι μαζί. Ωστόσο χαιρόμαστε για κάποιο λόγο που τους βλέπουμε και πάλι μαζί. Ο ένας φαίνεται να μιλάει για τον άλλον με τα καλύτερα λόγια. Ο Joshua Jackson είπε ότι ο χρόνος που περάσαμε μαζί όταν ήμασταν νέοι είναι πολύτιμος και για τους δυο μας, και αυτή η σχέση, όπως είπε, είναι μία από τις πιο βασικές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις στη ζωή μου. Να πούμε τώρα ότι στη συγκεκριμένη ταινία, σε αυτή την ρομαντική ταινία που πρωταγωνιστούν και πάλι, υπάρχει η ιστορία δύο πρώην συντρόφων, οι οποίοι συναντιούνται ξανά χρόνια αργότερα και ανακαλύπτουν εκ νέου τα έντονα συναισθήματα που τους συνέδεαν. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν να μας πούνε κάτι και δυσκολεύονται να το πούνε αλλιώς και μας το λένε έτσι πλαγίως. Πάντως, όπως και να έχει, είναι μια πολύ όμορφη εικόνα των δύο αυτών ανθρώπων μετά από τόσα χρόνια να ποζάρουν και πάλι μαζί και τόσο αγαπημένοι. Σε λίγο Joe Cocker, αμέσως τώρα είναι η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia.

0: Somebody Else's Lover εδώ στον Easy 97,2 μεσημέρα και Τετάρτης 10 Ιουνίου σήμερα στην παρέα μας το Day Fiber, που τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy Breakfast. Δεν το χάνουμε το Easy Breakfast, είπαμε. Δευτέρα με Παρασκευή, 6.30 με 10. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Πω, και έχω κλείσει το καλοκαίρι Αυστριακές Άλπες που πιο πριν θα έχει.
3: Τον Αύγουστο, ρε άνθρωπε, έχει κλείσει.
2: Ναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι θα έχει περάσει εσύ πρώτα από εκεί και είμαι σίγουρο ότι θα έχω. Όχι, καύσω.
3: Πέρασα και πέρσι από εκεί, δεν είχε πρόβλημα.
2: Ε?
3: Πέρασα και πέρσι, λέω, από εκεί δεν είχε πρόβλημα.
2: Ναι, κάτσε να δούμε φέτος τι θα κάνει.
3: Πριν 3 χρόνια επίσης ήταν πάρα πολύ καλές οι συνθήκες.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
2: Καλά, καλά, έτσι λέει και ο Μητσοτάκης.
3: Τώρα με έβαλες, δηλαδή, κάτσε.
2: Μπορεί να είσαι και χειρότερος.
3: Και χειρότερος.
2: Μπορεί.
3: Να σου πω κάτι. Έχουμε αρχίσει και ξεφεύγουμε λίγο, έτσι.
2: Γιατί? Δεν λέμε αλήθειες.
3: Αλήθειες λέμε.
2: Εντάξει, κάθε σπίτι έχει το δικό του το σταυρό σηκώνει. Εμείς έχουμε το δεσένα εδώ πέρα.
3: Σιγάρε, το σταυρό που σηκώνεις. Πρόσεξε, μην.
2: Από άποψη καντεμιά εννοώ, ρε παιδί.
3: Εγώ έχω καντεμιά, εγώ.
2: Δεν έχεις.
3: Εγώ.
2: Ο Ηρακλής έχει πάρει πρωτάθλημα.
3: Τι σχέση έχει, επειδή είμαι Ηρακλής.
2: Επειδή είσαι Ηρακλής, ακριβώς γι' αυτό δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Αξιότατη ομάδα έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα γιατί είχε ένα για φαν. Πάμε στο Pay Your Bills.
3: Όχι, δεν θα πάμε στο Pay Your Bills. Δηλαδή, θες να πεις ότι αν ας πούμε ο Easy δεν πάει πολύ καλά, δεν μπορεί να ανέβει πρώτος, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Φταίω εγώ. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχω περάσει από πολλά ραδιόφωνα. Τον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό έχει κλείσει.
2: Ναι.
3: Ή πήγε πολύ καλύτερα όταν έφυγα.
2: Ωραία.
3: Αν θέλω να κάνω μια αυτοκριτική.
2: Τα λες και μόνο σου. Αλλά δεν σε αρέσει να τα ακούς από τους άλλους. Το δέχομαι. Πες τα μόνο.
3: Το θεωρούσα τυχαίο γεγονός. Αλλά τώρα βλέπεις, μιλάμε κουβέντα στην κουβέντα. Όντως. Στα περισσότερα,
2: ναι.
3: Μετά που έφυγα.
2: Σκίσανε.
3: Δεν σκίσανε. Κάποια...
2: Ανεβήκανε.
3: Υπάρχουν πάλι. Και κάποια τα οποία δεν πήγανε καλά. Δεν είναι δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα pattern το οποίο πάντοτε αν φεύγω από κάπου πηγαίνει καλύτερα.
2: Μα
3: αλλά
2: αυτό
3: αρκετά
2: είναι.
3: Πήγαν καλύτερα.
2: Για πρόβλημα. Κάποια... δεν ξέρεις. Λέμε να τον διώξουμε. Μήπως αλλάξει. Αλλά μετά μπορεί και να μην αλλάξει.
1: Μαρία Κωνσταντάκη. Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavie & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: James Blunt, You're Beautiful, εδώ στο Easy 97,2. Πολλά λέγονται για την Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατα τα νέα αυτά παιδιά. Αποδέχονται και τα καλά και τα κακά. Αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό, φτιάχνουν το δικό τους δρόμο και πάρα πολύ καλά κάνουν. Και έτσι όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Καθώς το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
19: Easy News. Με την Άτζελα Πασχοπούλου, ο ελληνικός λαός δεν θέλει το όχι σε όλα, θέλει την ουσιαστική συνεισφορά και την άποψή σας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ανέφερε προς την αντιπολίτευση η Ντόρα Πακογιάννη κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Σε εξέλιξη, συζητήσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις. Ο προσανατολισμός είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου. Το αποτέλεσμα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο είναι αποκαρδιωτικό. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, μόνο 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Ετοιμάζονται οι ελεγκτές της ΑΔΕ να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές. Όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος του υπαλλήλου για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής του από 2 μήνες μέχρι και 3 χρόνια και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με το Ιράν, οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αεροπορικών βάσης στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, αφού προηγουμένως είχε στοχεύσει το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος στο νησί των Θησαυρών, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ θα συνεργαστεί με τον κορυφαίο ηθοποιό Χιου Τζάκμαν, όπου θα υποδηθεί τον θρυλικό πειρατή Long John Silver.
20: Easy Sports.
19: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 το βράδυ στο Telecom Center Athens για το 4ο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League. Πρεμιέρα αύριο για το Μουντιάλ. Οι αγώνες θα διαρκέσουν μέχρι τις 19 Ιουλίου με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Ο πρώτος αγώνας, Μεξικό-Νότια Αφρική, θα παιχτεί αύριο στις 10 το βράδυ.
20: Easy Weather.
19: Έθριος ο καιρός από το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορές διευθυνσής 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Νίζη 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημεράκι Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα. Σε περίπτωση που σας έχει κάτσει βαριά αυτή η εβδομάδα, να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε στη μέση της. Οπότε κάτι είναι και αυτό, έτσι να βλέπουμε λίγο τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και για να τη δούμε λίγο ακόμα τη θετική αυτή πλευρά των πραγμάτων, να σας πω ότι σε πολύ λίγο εγώ θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε το γεύμα ή το δείπνο της ημέρας, καθώς σε λιγάκι θα παίξουμε μαζί για να κερδίσετε δύο από εσάς από δύο πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Πάμε στις επιτυχίες μας. I Follow Rivers σε λίγο, πολύ αγαπημένο. Τώρα All Time Classic, Losing My Religion, εδώ στον Easy.

Phil Collins, In the Air Tonight, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα. Πάμε να παίξουμε με την Pizza Fan, πάμε να σας κεράσω και σήμερα το γεύμα σας ή το δείπνο σας, καθώς και σήμερα δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ θα σας λέω τα υλικά μιας πίτσας, εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια είναι και περιμένω την απάντησή σας στο Viber του Easy. Τώρα, αν αναρωτιέστε πότε μια γεύση γίνεται εμπειρία, εγώ θα σας πω όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου συναντά τη δροσερή Green Lemon Lime και το αποτέλεσμα, με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μία Green Lemon Lime 330ml. Όπως και αν την πάρετε, μόνη της είσαι προσφορά, το δώρο σας περιμένει, γιατί όπου πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μία Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Πάμε τώρα να παίξουμε. Εγώ θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι. Σήμερα θα παίξουμε με πολλά ωραία υλικά που παραπέμπουν έτσι σε ελληνική διατροφή και ελληνική κουζίνα, καθώς η πίτσα της οποίας το όνομα θέλω να μου στείλετε στο Viber του Easy έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντομάτα. Να τα πω άλλη μια φορά: σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντομάτα. Μου στέλνετε πώς λέγεται αυτή η πίτσα στο Viber του Easy, το 698-1972-972. Μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς νικητές. Αν θέλετε βοήθεια, μπαίνετε στο pizza.

Take My Breath Away εδώ στον Easy 97,2. Ατμοσφαιρικό, ωραίο, μας αρέσει πολύ και το απολαμβάνουμε παρέα στο μεσημεράκι της Τετάρτης 10 Ιουνίου σήμερα. Αυτό που επίσης απολαμβάνουμε εμείς εδώ στον Easy είναι να πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας. Και αν και εσείς πιστεύετε ότι κάπως μπορούμε να ταιριάξουμε σε αυτό, δηλαδή αν έχετε κάποιο δικό σας λογαριασμό που θέλετε να σας πληρώσουμε, είστε στο σωστό μέρος. Στο ακόμα πιο σωστό βέβαια θα είστε όταν μπείτε στο soundis.gr / Easy 97,2, γιατί εκεί θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και όταν ακούσετε το όνομά σας, γιατί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς, καλείτε πίσω στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Σοφία ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 150 ευρώ. Καθόλου άσχημα πιστεύω. Αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή την υπέροχη θέση, ακολουθήστε τα βήματα τα οποία μόλις σας ανέφερα και καλή σας επιτυχία. Miley Cyrus, Flowers για τη συνέχεια.

0: 7 seconds εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου. Στο Spoken Word Poetry βασίζεται η νέα διαφήμιση του WhatsApp, το οποίο ξεκινά λέγοντας: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας, φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούρια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία. Αυτή είναι η Gen Z. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσουν τα παιδιά αυτής της γενιάς, τα θέλουν όλα και πολύ καλά κάνουν. Έτσι λοιπόν και το WhatsApp δεν μένει πίσω, έρχεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και είναι μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερίνα, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Crazy as Sick and Tired εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε, και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη. Η Μαρία μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε, και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος ακολουθεί με την εκπομπή του έως τις 9 το βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί, θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μέχρι τότε θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη ημέρα, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε φανταστικά, και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Bills Easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τρόπο να ξεκινήσει το Κύριακο.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στο Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Θέμα παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης. Τον κατηγόρησε ότι πρόεδρος ενός κόμματος δεν επιτρέπεται να λέει στηρίζω ένα άλλο κόμμα και ζήτησε να αναλάβει τις ευθύνες του, εάν δεν μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο πληθωρισμός για το Μάιο διαμορφώθηκε στο 5,2% με το κρέας αλλά και τα ενίκεια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Συγκεκριμένα το μοσχάρι στο 17,6%. Χοιρινό 1,7, αρνί και κατσίκι 16,2, πουλερικά 6 και αλαντικά 4,9%. Μείωση τιμών εντοπίζονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο κίνησης. Το αποτέλεσμα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο είναι απογοητευτικό και αυτό λίγες μόλις ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω ξεκινά στις 15 Ιουνίου με την διαδικασία επιληξιμότητας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, σκοπός δεν είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η ανακαίνιση κατοικιών. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Η Σιένα Μίλλερ και ο επίσης ηθοποιός Όλι Γκριν είναι ζευγάρι τα τελευταία 4 χρόνια και αποφάσισαν να αραβωνιαστούν μετά τη γέννηση και του δεύτερου παιδιού τους. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens απόψε στις 9 το βράδυ για τον 4ο τελικό της τύχημα Angry Basketball League. Οι δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Τόσο η ομάδα του Έργινα Ταμάνου ώστε να κερδίσει την ισοφάριση της σειράς σε 2-2, όσο και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, αφού με το 3-1 θα κερδίσουν τον πολυπόθητο τίτλο. Πρεμιέρα αύριο για το Μουντιάλ. Οι αγώνες θα διαρκέσουν μέχρι τις 19 Ιουλίου με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Ο πρώτος αγώνας Μεξικό. Νότια Αφρική αύριο στις 10 το βράδυ.
20: Easy weather.
21: Λίγες νεφώσεις θα έχουμε από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό μας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Ήρθα, θα μείνω μέχρι και τις 5 στην παρέα σας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2, όπως κάνουμε καθημερινά. Εύχομαι να είστε καλά, να εξελίσσετε όμορφα και ομαλά η σημερινή ημέρα. Θα ήθελα να μου πείτε τα νέα σας, αν θέλετε κι εσείς, στο Viber του Easy 6981-972-972. Εκεί μου στέλνετε τα μήνυματά σας. Όπως επίσης με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Είμαστε παντού, εν ολίγης. Listen to your heart και Roxette, έτσι ξεκινάμε σήμερα. Έρχονται πολλές επιτυχίες, σε λίγο Ed Sheeran, Four Non Blondes και άλλα πολλά. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε.

Fernand Blanc και WhatsApp. Αγαπημένο πολύ και μας θυμίζει διάφορα και αυτό το τραγούδι γενικότερα. Τα τραγούδια μας φέρνουν αναμνήσεις. Είναι τραγούδια που έχουν γίνει στιγμές. Είναι τραγούδια που τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με έρωτες, με αναμνήσεις γενικότερα. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Έχουμε το Easy Top 500. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Μπείτε λοιπόν στο soundis.gr. Κάθετος Easy 972 να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500. Να ψηφίσετε λοιπόν τα τραγούδια σας, τα τραγούδια τα αγαπημένα και μπορεί να βρεθείτε στο Παρίσι.

share και believe. Και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω, τι πιστεύω δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι αύριο Πέμπτη θα περάσουμε υπέροχα μαζί, γιατί κάτι πάρα πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάνδρα, στο Μεταξουργείο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, είναι ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, που η αλήθεια είναι ότι κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαίρι, να θυμίζουν διακοπές, και μας αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Αύριο λοιπόν το βράδυ, 11 Ιουνίου, από τις 8, ο Νίκος Μάντζος θα είναι στα Dex και θα παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας περιμένουμε λοιπόν στη Γαλιάνδρα για Τράκου 4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2, θα περάσουμε υπέροχα.

0: εκεί στα ραδιοφωνά σας, από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στην Άντζελα που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα και στην Ώρα αλλά και στο Σταύρο. Και στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί όταν γεννιέται ένα παιδί, γεννιέται και ένας γονιός. Γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός όταν γεννιέται το παιδί σου και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά όμως έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα, το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Μπορείτε να μπείτε στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Πάμε για ένα σύντομο break. Έχω George Michael και Kylie Minogue μόλις επιστρέψω εδώ στο Easy 97,2.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

0: Get You Out of My Head, Kylie Minogue, λίγο πριν από τις 3. Καλό σας μεσημέρι. Δώστε βάση τώρα σε αυτό που θα σας πω. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, να ξέρετε ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Συν της άλλης, εξασφαλίζεται και στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του. Θα μπείτε στο actorforthefuture.gr και εκεί θα μάθετε τα πάντα. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ σε πολύ λίγο, είμαι ξανά μαζί σας.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
11: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets.
15: κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει το όχι σε όλα, θέλει την ουσιαστική συνεισφορά για τη συνταγματική αναθεώρηση, ανέφερε προς την αντιπολίτευση η Ντόρα Μπακογιάννη κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν αποκλείω ο Τσίπρας να επικρατήσει του Μητσοτάκη, όπως δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Θέλω να είμαι σε κάποιο κόμμα για να μπορώ να δράσω στη Βουλή, είπε χαρακτηριστικά. Ετοιμάζονται οι ελεγκτές της ΑΔΕ να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον διοικητή, όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει βάρος υπαλλήλου για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής του από 2 μήνες μέχρι και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ. Πανελλαδική απεργία στις 17 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί την ίδια μέρα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Το νησί των θησαυρών», ο γνωστός σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ θα συνεργαστεί με τον κορυφαίο ηθοποιό Χιου Τζάκμαν, όπου θα υποδηθεί τον θρυλικό πειρατή Long John Silver.
20: Easy Sports.
21: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens απόψε στις 9 το βράδυ για τον 4ο τελικό της στοίχημα Greek Basketball League. Οι δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, τόσο η ομάδα του Έργινα Ταμάν ώστε να κερδίσει την ισοφάριση της σειράς σε 2-2, όσο και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, αφού με το 3-1 θα κερδίσουν τον πολυπόθητο τίτλο. Πρεμιέρα αύριο για το Μουντιάλ. Οι αγώνες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 19 Ιουλίου με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Ο πρώτος αγώνας για αύριο, Μεξικό, Νότια Αφρική.
20: Easy weather.
21: Λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ενημερωθήκαμε και επιστρέψαμε. Καλησπέρα σας, μεσημέρι Τετάρτης. Είμαστε εδώ από τις 2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Καλησπέρα στην Αφροδίτη και στο Βασίλη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Τα φιλιά μου σε εσάς που είστε συντονισμένοι από την Κύχνο. Μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε εδώ στην παρέα του Easy 97,2 πάρα πολύ εύκολα με ένα απλό κλικ όπου κι αν είστε ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με Backstreet Boys. Έρχεται και Lady Gaga και άλλα πολλά. Σας θέλω εδώ μέχρι και τις 5.

Eye of a Tiger, Survivor. Θυμίζω ότι ο μεγάλος μας διαγωνισμός Pay Your Bills Easy με τον Easy είναι εδώ και συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η Σοφία ήταν η τυχερή. Η Σοφία ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 150 ευρώ. Έτσι απλά, πρωί-πρωί με το καλημέρα σας. Έτσι κι αλλιώς, το Pay Your Bills από την πρώτη μέρα του έχει πληρώσει λογαριασμούς δικούς σας συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ και συνεχίζουμε, οπότε μπείτε στο soundis.gr. Κάθετος easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής και βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast κάθε μέρα, κάθε πρωί, γιατί μπορεί να είστε ο επόμενος ή η επόμενη που θα πληρώσουμε και το δικό σας λογαριασμό.

στην Ισάντρα, στον Easy 97,2. Είναι Τετάρτη, είναι 10 Ιουνίου σήμερα. Πάμε να δούμε την αστρολογική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Λοιπόν, είναι μια ημέρα που μπορεί να μας προκαλέσει έτσι κάποια αναστάτωση. Τώρα τα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώκερος, ιδίως που είναι γεννημένοι στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου, έχουν μεγαλύτερο έτσι βάρος σήμερα σε ψυχολογικό επίπεδο, κυρίως με γεγονότα που μπορεί να δυσκολέψουν κάπως την καθημερινότητά τους. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται υπομονή για ακόμα μια μέρα, υπομονή γενικότερα τις επαφές μας, να προσέχουμε ιδιαίτερα τις μετακινήσεις μας αλλά και την επικοινωνία μας, γιατί μπορεί να προκύψουν θεματάκια που έχουν να κάνουν με συνθήκες και με γεγονότα πέρα από το δικό μας έλεγχο, που σχετίζονται με νόμους, με κανονισμούς, με περιορισμούς. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η υπομονή και όχι οι σπασμωδικές κινήσεις και οι σπασμωδικές αντιδράσεις. Και όχι μόνο για σήμερα αυτό, και για τις επόμενες ημέρες.

0: Είσαι στον Easy 97,2, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 κάνουμε παρέα εδώ στον Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και για όσους μεγάλωσαν με τον He-Man ή ετοιμάζονται να τον γνωρίσουν για πρώτη φορά, μία επική περιπέτεια φτάνει στα Village Cinemas και σε IMAX. Οι κυρίαρχοι του σύμπαντος έκαναν πρεμιέρα στις 4 Ιουνίου με τον πρίγκιπα Άνταμ να επιστρέφει στην Ετέρνια για να αντιμετωπίσει τον Σκέλετορ και να ανακαλύψει το πραγματικό του πεπρωμένο ως He-Man. Μία κινηματογραφική εμπειρία φαντασίας και δράσης που δεν τη χάνεις με τίποτα στη μεγάλη οθόνη και φυσικά που αλλού στα Village Cinemas. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr και η περιπέτεια σας περιμένει. Πάμε για ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Έχω Brian Adams μόλις επιστρέψω και Αέρος Ραματσώτη εδώ στον Easy.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη, στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική, του Μάνου Χ, πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores «Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία» του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ!
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ!
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
16: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
17: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
16: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
18: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
19: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

0: Ο Κέρος Ραματσότη λίγο πριν από τις 4. Εδώ στον Easy 97,2. Η Εθνική Δράση Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο, γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Respect στο σώμα σου. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr, πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Πάμε τώρα όπως είμαστε για τα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vent στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Rose και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια. Χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
0: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει και τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει και διακομματικό προεδρείο. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα και όχι ευθύνους τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή, ενώ παράλληλα δήλωσε πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι συγχρονισμένες με την ανάγκη της σημερινής ελληνικής κοινωνίας και βρίσκονται και απέναντι στη φιλοσοφία της κυβέρνησης. Σύμφωνα με την οποία, κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η θεσμή και η εύρυθμη λειτουργία τους είναι επιμέρου ζήτημα και όχι κεντρικό. Ετοιμάζονται οι έλεγκτες ΣΑΔΕ να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα μάλιστα με το διοικητή, όποιος απειλήσει βιοπραγής εις βάρος υπαλλήλου για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι και 50.000 ευρώ. Στις 15 Ιουνίου ανήκει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, επιτρέποντας τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν και την επιλεξιμότητά τους για επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% των εξόδων, με μέγιστο ποσό της 36.000 ευρώ ανακατοικία. Στόχος του προγράμματος είναι η ανακαίνιση παλιών και κλειστών ακινήτων, με τις τελικές αιτήσεις να ξεκινούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης. Το αποτέλεσμα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο είναι αποκαρδιωτικό. Σύμφωνα μάλιστα με τον αρμόδιο υπουργό, μόνο 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικοπαίδα τους.
11: Easy Sports.
0: Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί απόψε στις 9 το βράδυ τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για τον 4ο τελικό της Greek Basketball League, με την σειρά να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των Πειραιωτών.
11: Easy weather.
0: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή. Από τις 2 είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 5. Ένα φιλί να στείλω στη Λουκία και στο Γιάννη που μου έστειλαν το μήνυμά τους. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα και στο Φάνη. Στο Viber μου στέλνετε τα μήνυματά σας. Γεια σου και σε σένα, Άγγελε. Στο Viber του Easy 6981-972-972. Στο Instagram του Easy φυσικά, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Phil Collins, Another Day in Paradise, εύχομαι και ελπίζω. Έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Έρχονται και άλλα πολλά αγαπημένα μας και αγαπημένα σας, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παίζουν εδώ φυσικά.

Δεν ξέρω τι σας θυμίζει αυτό το τραγούδι και αν σας θυμίζει κάτι. Τα περισσότερα τραγούδια όμως έχουν γίνει στιγμές, έχουν συνδεθεί με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με διαδρομές και κάθε φορά που τα ακούμε μας πηγαίνουν πίσω. Τώρα λοιπόν τα επιλέγεις εσύ, διαμορφώνεις το top 500 του Easy 97,2. Πώς θα γίνει αυτό? Θα μπεις στο soundis.gr / Easy 97,2, θα ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια και με τον τρόπο αυτό θα μπεις στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel. Με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν. Ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπορεί να

Είσαι στον Easy 97,2, Mariah Carey, μόλις ακούσαμε. Και μαθαίνω και διαβάζω ότι κάποια ζώδια βλέπουν σιγά σιγά τις κρυφές τους επιθυμίες να γίνονται πραγματικότητα. Υπάρχει έτσι μια εύνοια πλανητική για κάποια ζώδια, μια πιο έτσι γενναιόδορη κατάσταση και πιο τυχερή κατάσταση έρχεται για αυτά τα ζώδια, που φέρνει και αγάπη, φέρνει και χαρά, φέρνει και οικονομικές ευκαιρίες. Λοιπόν, τα τέσσερα ζώδια που εκπληρώνουν τις κρυφές τους επιθυμίες σε αυτό το διάστημα είναι ο Κριός, που η αλήθεια είναι ότι ο Κριός αυτή την εποχή χαμηλώνει άμυνες και επιτρέπει στην καρδιά του να νιώσει ξανά, έτσι διατηρεί μια πιο τρυφερή στάση, οπότε όλο αυτό μόνο σε καλό θα του βγει. Είναι οι δίδυμοι. Οι δίδυμοι έχουν έτσι συνειδητοποιήσει την αξία τους αυτό το διάστημα, είτε μέσα από μια οικονομική ευκαιρία είτε μέσα από μια όθηση αυτοπεποίθησης. Καταλαβαίνουν τελικά τι πραγματικά αξίζουν και βλέπουν πιο καθαρά που είχαν υποτιμήσει τον εαυτό τους και τα ταλέντα τους. Και ο Σκορπιός, για τους Σκορπιούς ανοίγονται ευκαιρίες που τους ενθαρρύνουν.

τις ενθουσιάζουν, αλλά τους αγγίζουν κιόλας. Μπορεί να έρθουν πολύ καλά νέα που έχουν να κάνουν με σπουδές, με τους στόχους σας, με ταξίδια. Κάτι που μέχρι τώρα έμοιαζε πολύ πολύ μακρινό, αρχίζει να υλοποιείται, και το τέταρτο ζώδιο που θα εκπληρώσει κρυφές του επιθυμίες είναι ο καρκίνος. Θα πάρει το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται ο καρκίνος. Η λάμψη γίνεται πολύ πιο ορατή από κάθε άλλη φορά. Οι καρκίνοι έχουν έτσι έναν μαγνήτη και νιώθουν πια πολύ πολύ έτοιμοι για να κάνουν και να δουν αυτό που πραγματικά είναι. Οπότε αυτά τα τέσσερα ζώδια, ναι, είναι τα τυχερά της περίοδου, ναι, είναι τα ζώδια που επιτέλους εκπληρώνουν τις κρυφές τους επιθυμίες. Εν ολίγης, ποιος σας πιάνει, ε?

0: Robinson. Και ναι, το έχεις. Είναι μεσημέρι Τετάρτης. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει τα νέα. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Θα μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber, εκεί θα μάθετε τα πάντα, όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο, γιατί ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό, για ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Digital art, εντυπωσιακές προβολές, virtual reality εμπειρίες, μία έκθεση που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της Frida Kahlo, σε καλή να τη ζήσεις. Λοιπόν, έχω διπλές προσκλήσεις, είναι για το Σάββατο 13 Ιουνίου, για αυτό το Σάββατο, αν θέλετε να πάτε και να μάθετε τα πάντα για τη Frida Kahlo, για τη Μεξικανή δημιουργό. Στο Viber θα γράψετε τη λέξη Frida, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981-972-972. Πάμε για ένα μικρό break αμέσως τώρα, επιστρέφω με Μπελίντα Καρλάιλ εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σίγουρα έχετε πει χειρότερα. Και μην πείτε τώρα δεν είναι ο πρώτος το αναμάρτητο στο
3: Λίθο Βαλέτο.
2: Μπράβο, γιατί θα έχετε πει άλλο ένα ψέμα. Έλεος.
3: Ωραίο.
2: Take five, έλα.
3: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.
2: Δεν μπορείς να βρεις το στόχο, δηλαδή τι πράγμα είναι. Χέρι μεγάλο, εγώ και δεν βρήκες το στόχο. Πώς το καλό το βρήκες τον άλλο το στόχο, δεν καταλαβαίνω.
3: Ήταν πιο κοντά. Ήταν πιο κοντά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: oh, κόκκιπε,
13: κομπάνιο, team colleague,
16: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: People have repower. People have repower.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
21: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
22: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
21: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
23: Τι μπάνιο.
24: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
25: Τι μπάνιο.
24: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: Energy 5. Από τις 2 μέχρι και τώρα για 3 ώρες κάναμε παρέα εδώ στον Easy. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Πριν φύγω θέλω να σας πάω στο Wagamama, στο αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, το οποίο έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και τώρα σου δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για να κάνεις τη βόλτα σου στο κέντρο. Στο Wagamama στην Αιώλου απολαμβάνεις καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους αγαπούν το σούσι ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν. Λοιπόν, φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή της παραγγελίας, νομίζω ότι πρέπει να πας στο Wagamama. Είναι μια εμπειρία που δεν θες να τη χάσεις, γιατί βρίσκεις πάντα κάτι διαφορετικό, κάτι νόστιμο και προσιτό. Τώρα, εγώ έχω για εσάς μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στο Viber θα γράψετε Wagamama, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-9. 972. Με δώρο σας αφήνω λοιπόν. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών,
12: θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
24: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
25: Scandinavian Sleeping and Living.
26: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
27: Easy News.
0: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρίαση στη Βουλή για τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη. Όπως και δήλωσαν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια συνεδρίαση με έντονες αντιπαραθέσεις, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και γι' αυτό δεν προτίθενται να στηρίξουν και καμία από τις προαναθεώρηση διατάξεις. Συνελήφθη κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος Ιταλός, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή υποψίες για το φονικό της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Νωρίτερα ο ίδιος είχε συλληφθεί και για παράνομη οπλοκατοχή λόγω ενός μαχαιριού και ενός αεροβόλου. Πανελλαδική απεργία στις 17 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλήνη Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, έχουν προγραμματίσει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί της ίδιας μέρας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Υπενθυμίζεται ότι οι σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Περισσότεροι από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις Ισπανικές ακτές κατά τους πρώτους 5 μήνες του 2026, σύμφωνα με οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών, η οποία και καταγράφει τις μεταναστευτικές διελεύσεις από την Αφρική.
27: Easy Sports.
0: Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει νέο CEO τον Αγισίλεο του Μαζάτο, που είχε διατελέσει στο παρελθόν και γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΕ Άρης.
27: Easy weather.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
27: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πως είστε? Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα απολαύσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια και θα περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα. Τετάρτη 10 Ιουνίου στα μέσα της εβδομάδας με πάρα πολύ ωραίο καιρό, ο οποίος εντάξει είναι ζεστός. Έχουμε φτάσει στους 31 βαθμούς όπως βλέπω στο κινητό μου. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς σε λίγο για Van Premier, την οποία δεν θέλω να χάσετε. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Αυτά όμως θα συμβούν σε λίγο, αφού πρώτα απολαύσουμε την Share με το Strong Enough που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Sweet Dreams, Unith Mix στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στα του Μουντιάλ, γιατί αύριο ξεκινάει η μεγάλη διοργάνωση και όπως διαβάζω δεν θα είναι μόνο ποδόσφαιρο φέτος, θα είναι μια κυριολεκτικά υπερπαραγωγή. Η FIFA να σας πω ότι ανακοίνωσε ότι αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπαίνουν οι ομάδες στο γήπεδο, με ολόκληρες τις αποστολές, μασκότ, μεγάλες σημαίες, ειδικούς φωτισμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και πυροτεχνήματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, πάμε λίγο σιγά σιγά και το Μουντιάλ να το κάνουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο θέαμα και στην εμπειρία των φιλάθλων, μετατρέποντας την είσοδο των ομάδων σε ένα μικρό σοου πριν από την σέντρα. Σιγά σιγά αυτό δημιουργείται και στον τελικό θα γίνει ένα μισάωρο ημίχρονο για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, το που θα παρακολουθήσουμε Μαντόνα, Σακίρα και τους BTS. Και σιγά σιγά αυτό εγώ καταλαβαίνω, ότι πάμε για να γίνει και το Μουντιάλ ένα υπερθέαμα. Που εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα που αγαπάει πάρα πολύ κόσμο, θα προσεγγίσει και ακόμα περισσότερο κόσμο τώρα με αυτές τις δράσεις η FIFA, οπότε για να δούμε πώς θα πάει το φετινό. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και έρχομαι στην παρέα σας με διπλές προσκλήσεις σε πολύ λίγο.

απόγευμα Τετάρτης το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω διπλά εισιτήρια για εσάς για την avant-premiere της ταινίας Toy Story 5 και είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να το χάσετε την Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema του The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα με παλιούς φίλους, νέες προκλήσεις και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου αλλά και του ίδιου του παιχνίδιου. Toy Story 5 λοιπόν, μια συναρπαστική και συγκινητική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Να σας πω ότι η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Εσείς, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μου στέλνετε πρεμιέρα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Taylor Swift. Αυτό είναι το The Fate of a

0: μας φτιάχνει τη διάθεση. Walking on Sunshine στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε στα ωραία νέα, γιατί στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά όμως έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε λοιπόν τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Τίνα Τέρνερ και Ντάιντο στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
15: Μαργα

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapucha.gr.

0: Dido και White Flag στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο και έχουμε έναν ακόμα λόγο να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το έχει τερματίσει. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμόδη pesto alla genovese, που εγώ σας έχω πει ότι αν τη δοκιμάσετε δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, 12 και 13 Ιουνίου, Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων είναι το ραντεβού μας, και το επόμενο Σαββατοκύριακο, 19 και 20 Ιουνίου, στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Σας περιμένουμε όλους, εγώ θα είμαι εκεί για να δοκιμάσω αυτά τα υπέροχα pesto bites, μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, στον Easy 97,2.
1: Let's Meet Party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούρια μέρα, και το Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinema.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
13: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
12: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάθνεια, οι νομικοί συνέλαβαν 64χρονο υπάλληλο περιπτέρου στην Ομόνοια, καθώς διαπιστώθηκε πως διακινούσε ναρκωτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγοραστής ήταν ένας 29χρονος επίσης αλλοδαπός, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον 36χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Όπως και έγινε γνωστό, όλοι τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Προφλεξτέ κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο κυκλώμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες τώρα που κατέγραψε η Ελλάδα αποκαλύπτουν μια πολύ καλά οργανωμένη εγκληματική δράση. Παράλληλα, ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψη 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία ξεκινά σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει για τους υποψηφίους πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η διάρκεια του είναι 18 μήνες. Ευχάριστα νέα για χιλιάδες πολίτες που έμειναν εκτός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς κλείδωσε η αύξηση των δικαιούχων κατά 30.000 επιπλέον ωφελουμένους. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, μόλις ολοκληρωθούν και οι απαιτούμενες διαδικασίες, οι νέοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ενώ θα υπάρξει και σχετική επίσημη ανακοίνωση. Η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast απίφθινε σήμερα έκκληση για ηρεμία μετά από μια νύχτα βίαιων επεισοδίων που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση, η οποία και αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Υπενθυμίζεται ότι οι ταραχές ξέσπασαν εχθές Τρίτη στην πόλη με διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης να πυρπολούν οχήματα και περιουσίες, αναγκάζοντας ορισμένους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
18: Easy Sports.
17: Ο Άρης με ανακοίνωσή του έκανε πρόταση για αλλαγή στο φορμάτ διεξαγωγής της Super League την επόμενη σεζόν, με την κατάργηση των play-off 5-8 να είναι το βασικό του αίτημα.
18: Easy weather.
17: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, στα μέσα της εβδομάδας. Και πείτε μου για ποιο λόγο εγώ νομίζω ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Ξέρω, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Αύριο θα ξυπνήσω, θα είναι Πέμπτη και θα ξενερώσω λιγάκι. Λογικά αυτό θα γίνει, αλλά για κάποιο λόγο εγώ νιώθω ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Έχω αυτή τη διάθεση και ελπίζω να σας το μεταφέρω και εσάς και αυτή την Τετάρτη το απόγευμα να την κάνουμε Παρασκευή απόγευμα. Αυτό θα το καταφέρει σίγουρα ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έρχεται αμέσως τώρα να μας φτιάξει τη διάθεση. Έρχομαι και εγώ σε λίγο με διπλές προσκλήσεις. Δεν πρέπει να τις χάσετε. Θα απολαύσουμε πολύ ωραία πράγματα. Celine Dion, The Weeknd. Πάμε να ακούσουμε τον Μάικλ Τζάκσον.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και δεν ξέρω αν έχετε κάνει αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό. Εγώ έκανα, αλλά δεν πήγε πολύ καλά, δεν τα κατάφερα και διάβαζα τώρα ένα άρθρο που ο τίτλος ήταν «Καλά νέα για όσους περιμένουν τον κοινωνικό τουρισμό». Και λέω «Λες να έχει αλλάξει κάτι και τελευταία στιγμή να τα καταφέρουμε». Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Η ΔΥΠΑ αναμένεται να διαθέσει 30.000 επιπλέον βάουτσερ διακοπών για το 2026 και κάπως έτσι αυξάνει το πρόγραμμα κατά περίπου 10%. Προσοχή όμως, τα νέα αυτά κουπόνια δεν αφορούν νέες αιτήσεις. Την πατήσαμε, θα δοθούν σε δικαιούχους που βρίσκονται ήδη στη λίστα των επιλαχόντων και είχαν μείνει εκτός λόγω μοριοδότησης. Οπότε, αν είστε από αυτούς που έβλεπαν το όνομά τους λίγο πιο κάτω στην λίστα, πάρτε το κινητό στα χέρια, μπείτε και στο email, κάντε και ένα refresh, γιατί μπορεί και να τα καταφέρατε και να είστε οι τυχεροί φέτος. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.

The Way It Is. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Πολλές, πολλές καλησπέρες σε όλους σας. Και ήρθε η στιγμή να σας δροσίσω, γιατί έχω προσκλήσεις για όλη την οικογένεια για την απόλυτη όαση δροσιάς. Είναι το Waterfun Water Park, το οποίο να σας πω ότι απέχει μόνο 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, βγαίνετε στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Μη σας πω και κατευθείαν μέσα στην πισίνα. Το καλύτερο καλοκαίρι είναι εκεί. Φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές, ομπρέλες και εξαπλώστρες για να αράξετε όλη τη μέρα. Οπότε μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και στείλτε μου τώρα στο Viber του Easy στο 6981-972-972 τη λέξη Waterpark για να διεκδικήσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω με τα αγαπημένα μας τραγούδια αμέσως τώρα στον Easy 97,2. Αυτό είναι το Summer Wine.

0: Είναι το απόγευμα της Τετάρτης. Το περνάμε παρέα στο Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάντζος. Και όλοι είμαστε παίχτες από κούνια, ακόμα και αν δεν έχεις βάλει ποτέ γκολ στην ζωή σου. Γιατί όμως είσαι παίχτης από κούνια? Γιατί ξέρεις να παίζεις και να περνάς καλά με αυτούς που αγαπάς. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Θέλω να γνωρίζεις όμως ότι το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό λοιπόν κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού. Για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού, απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ, μπείτε στο www.nunudiagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίζετε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε και εσείς που με ακούτε τώρα μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Easy στο 6981-972-972 με το όνομά σας και τη λέξη Νουνού και θα μπείτε στην κλήρωση και 5 από εσάς θα κερδίσουν μια συλλεκτική μπάλα Νουνού. Περιμένω τα μηνύματά σας όσο θα είμαι σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχεται η Μαντόνα με το Like a Prayer. Εντάξει, αυτό δεν το χάνεις.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ζείτε να ξέρετε τα σαρδάμ μόνο αυτά που ακούγονται στον αέρα. Εγώ ζω και τα σαρδάμ εκτός αέρα. Ούτε καφέ δεν μπορεί να παραγγείλει. Πήρε τώρα 30 δεύτερα πριν βγούμε στον αέρα και λέει: καλημέρα, το ρούφιξα τον καφέ. Μπορώ να χάλω έναν. Μα τι άλλο έναν. Ζωνίβο είσαι. Άλλο
3: έναν.
2: Σκράτ κάνει.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ανικανότητα είναι αυτή, απίστευτη. Αλλά ναι.
2: Λοιπόν, τι γυρίστηκε.
3: Μα άκουγα και εμένα και έλεγα δεν θα ξεκολλήσει κάποια στιγμή το σύστημα, δεν θα πει άλλο ναι. Αυτό τρομερό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών,
11: θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: Dan Wilson με το Breathless, λίγα λεπτά πριν από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και μπορεί εμένα να μου φαινόταν σήμερα ότι είναι Παρασκευή. Είναι Τετάρτη όμως και όπως και να το κάνουμε πλησιάζει το Σαββατοκύριακο και έχουμε και το ραντεβού μας. Γιατί το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση και το Basil Bar by Pesto Barilla για ακόμη μια χρονιά μας τα προσφέρει όλα αυτά απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους της Αθήνας και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Barilla μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε δύο προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites με την απίστευτα κρεμμόδη pesto alla genovese που σας έχω πει ότι πρέπει να τη δοκιμάσετε και δεν θα μπορείτε να ξεκολλήσετε. Πού θα το βρείτε όμως το Basil Bar by Pesto Barilla? Αυτό το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων και το επόμενο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Basil Bar by Pesto Barilla λοιπόν, ένα ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Σύντομη διακοπή, έρχεται και το ενημερωτικό μας δελτίο και έρχομαι με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
3: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θείε, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει στόχο την οργανωτική ανασυγκρότηση και την εκλογική ετοιμότητα εν ώψη και του 2027. Κατά την ομιλία του, μάλιστα, υπερτόνισε μεταξύ άλλων τον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξης και πρότεινε επίσημα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του νέου γραμματέα, σηματοδοτώντας και την ανανέωση του κομματικού μηχανισμού. Βαρύτητα της κατηγορίας αντιμετωπίζει ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Αίγιο. Να σημειωθεί ότι ο 65χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αυτή την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Ολοκληρώθηκε σήμερα Τετάρτη η συνεδρίαση στη Βουλή για τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη. Όπως και δήλωσαν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια συνεδρίαση με έντονες αντιπαραθέσεις, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και γι' αυτό δεν προτίθενται να στηρίξουν και καμία από τις προαναθεώρηση διατάξεις. Στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης και η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα υπέγραψαν συμφωνία για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνητής Βοήθειας. Η χώρα γίνεται επίσημος δωρητής, προσφέροντας τεχνογνωσία σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία, ενώ η επικεφαλής του Ταμείου συνεχάρει την Ελλάδα, τονίζοντας ότι πλέον συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης. Νέες εντάσεις σχέσεις Πακιστάν και Αφγανιστάν μετά από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστανικού στρατού σε περιοχές κοντά στα κοινά σύνορα των δύο χωρών. Το Ισλαμαμπάντ από τη μεριά του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο ενόπλες οργανώσεις, ενώ η κυβέρνηση των Ταλιμπάν καταγγέλει ότι σκοτώθηκαν άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.
6: Easy Sports.
7: Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη δωδεκάδα του θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον απόψινό τέταρτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center.
6: Easy weather.
7: Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. The best it's
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy γίνεται ένας χαμός σήμερα με τα μηνύματά σας. Πάρα πολλές καλησπέρες, πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε στο 6981-972-972. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, στα μέσα της εβδομάδας. Όμως η ενέργεια και η διάθεση που έχουμε για κάποιο λόγο, χωρίς κανείς να ξέρει γιατί, είναι πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό το καταλαβαίνω και τα μηνύματά σας. Το καλοκαίρι όμως, επειδή μπήκε, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα με ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Σταματάω να μιλάω και απολαύστε.

Ήταν η Αλφαβίλ με το Forever Young στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε το απόγευμα της Τετάρτης. Είμαστε 25 λεπτά μετά από τις 7 και έχει έρθει η ώρα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μπορεί να σας χαρίσει και καινούργιες εμπειρίες. Easy Top 500, τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις, και τώρα ήρθε η στιγμή να σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Πώς όμως θα διεκδικήσετε αυτό το δώρο? Αφού πρώτα θα μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500 λοιπόν, μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που αγαπάτε περισσότερο και εγώ συνεχίζω με τα δικά μας εδώ στο Easy 97,2. Lady Gaga, Bruno Mars με τον Die With A Smile. Σε πολύ λίγο, τώρα έρχεται η Νέλη Φουρτάδο και αυτό είναι το Say It Right.

0: Ιταλικό αέρα στον Easy 92,2. Αυτός ήταν ο Νεκ με το Instabile. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 και περνάω τώρα σε κάποια πολύ ωραία νέα, γιατί το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου. Κανείς δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι και τώρα. Respect στη γονεϊκότητα λοιπόν. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως και τα 16 χρόνια του παιδιού τους, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Και εσείς μη χάνετε χρόνο, μπείτε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr για να μάθετε περισσότερα. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Taylor Dane με το Tell It To My Heart στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Α4 ταφ περιπολικό εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
15: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
17: Το κέντρο, το άλσος, η έγινα, το αγκίστρι, ο πόρος, η ύδρα, οι σπέτσες.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
19: Plus. Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
21: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
22: Κι εγώ εκεί μπήκα.
21: Κι εγώ.
0: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
25: Νιάου.
26: Νιάου.
24: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
27: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
24: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
27: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
29: People have Repower.
30: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είναι το απόγευμα της Τετάρτης, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και τώρα για εσάς που είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, ακούστε με λίγο προσεκτικά, γιατί έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια και θέλω να μπείτε για να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Μην χάνετε χρόνο, Actor for the Future. Πάμε να συνεχίσουμε, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και να έρθω κι εγώ με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Bills Easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τρόπο να ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στο Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με το Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
11: Κόκκιπε,
10: κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
13: Τότε, σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
14: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
13: Ω ναι. Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
15: Huh?
16: Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επιμένεις.
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε.
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή.
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις.
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
16: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
18: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
20: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
21: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
22: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
24: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
26: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
27: Easy News.
28: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σαφές μήνυμα ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Πιο συγκεκριμένα, Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλγαρική Πρωτεύουσα, όπου και συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Συνεργασίας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατέστησε σαφές ότι η Αθήνα δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά διάρκεια της ομιλίας του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα στήριξης για ενοικιαστές, υπενθυμίζοντας την επιστροφή ενός έως δύο ενοικίων σε εκατομμύρια ενοικιαστές. Ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε επίσης και στα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, τονίζοντας ότι περισσότερες από 20.000 οικογένειες έχουν ήδη αποκτήσει κατοικία μέσω αυτών. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορεί το 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις τώρα που έπεσε κατά την πόλη Οριανά Κρεσίτου από τους αστυνομικούς, τα τραύματα που έφερε, τα ευρήματα στο σπίτι όπως το μαχαίρι, το αεροβόλο και τα ματωμένα ρούχα του ήταν τα κρίσιμα στοιχεία για τις αρχές. Να σημειωθεί ότι πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Ετοιμάζονται οι ελεγκτές ΣΑΔΕ να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με το διοικητή, μάλιστα, όποιος απειλήσει, βεοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι και 50.000 ευρώ. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα ανακαινήσεω, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να ελέγξουν την επιλεξιμότητά τους για τις επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% των εξόδων με μέγιστο ποσό της 36.000 ευρώ ανά κατοικία.
0: Easy Sports.
28: Ο Παναθηναϊκός υποδεχτεί απόψε στις 9 το βράδυ τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Greek Basketball League χωρίς να έχει κάποιο τριάρι στη διάθεσή του, μιας και ο Όσμαν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και ο Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε στο Game 3. Ο Αταμάν στο μεταξύ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Σλούκα που ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις στο γόνατο.
0: Easy weather.
28: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου εδώ στο Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας μέχρι και τις 9 τα περνάμε μαζί. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Σε λίγο, ας πούμε, έχω μια σημαντική διάκριση για τη χώρα μας. Θα σας τα πω αναλυτικά. Σε λίγο, μέχρι τότε, πάμε να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες, γιατί έρχονται 45 λεπτά με τα τραγούδια που αγαπάμε χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ed Sheeran, Belinda Carlisle, Robbie Williams, Roxette, αλλά θα ξεκινήσουμε με Black και αυτό είναι το Everything, Everything is Coming Up Roses.

It Must Have Been Love. Roxette στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 και πάμε τώρα στην σημαντική διάκριση για τη χώρα μας που σας έλεγα πριν λίγο και έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου. Η Ελλάδα λοιπόν θα είναι η τιμόμενη χώρα στην επίσημη κινηματογραφική αγορά του Φεστιβάλ Κανών το 2027 σε ένα αφιέρωμα που θα αναδείξει τη δυναμική της ελληνικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια. Και συγκεκριμένα οι διοργανωτές τονίζουν ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για διεθνή γυρίσματα χάρη στις τοποθεσίες της, στα κίνητρα που προσφέρει και την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού κλάδου. Αυτό το έχουμε καταλάβει πάρα πολλές παραγωγές τελευταία. Έρχονται σε ελληνικά νησιά. Εμείς να δούμε πότε θα πάμε στα ελληνικά νησιά, γιατί μου φαίνεται ότι πρέπει να γίνουμε κομπάρση σε μία από αυτές τις ταινίες για να μπορούμε να τα επισκεφτούμε. Μάλιστα, να σας πω ότι θα γίνει και ειδική αναφορά στον Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος φυσικά με τις ταινίες του έχει συμβάλει πολύ σημαντικά στη διεθνή προβολή του ελληνικού κινηματογράφου και χθες λέγαμε ότι σκέφτεται να σταματήσει για λίγο καιρό. Ελπίζω να μην το εννοεί ο Γιώργος Λάνθιμος αυτό τώρα που πήραμε φόρα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, Duffy και Mercy στον Easy 97,2.

Η Μπελίτα Καρλάιλ, Heaven is a place on earth. Εδώ, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και ήρθε η στιγμή να σας χαρίσω διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε το Summer Boom Village, το οποίο επιστρέφει δυναμικά και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε αυτό το Fun Family Festival του καλοκαιριού στις 19, 20 και 21 Ιουνίου. Μικρή και μεγάλη, θα δώσουμε το ραντεβού μας στο Άνασα του Athens City Events, στο Γουδί, για τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και όλα αυτά που μας έχει συνηθίσει το Boom Village, το Summer Boom Village. Βασικά θα είναι εκεί και οι αγαπημένοι Blue, αλλά και οι δεινόσαυροι Ross και Blue, οι οποίοι επιστρέφουν για φωτογραφίες και ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά. Και όταν λέμε παιχνίδι, Survivor Games, Creative Workshops, Face Painting, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες που περιμένουν όλη την οικογένεια. Και το Σάββατο 20 αλλά και 21, το Σαββατοκύριακο δηλαδή 20 και 21 Ιουνίου, ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί στο Summer Boom Village με δύο μοναδικά DJ sets σε αυτό το πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Και για να δείτε εσείς, είπα διπλές προσκλήσεις πριν, αλλά έκανα λάθος, είναι οικογενειακές οι προσκλήσεις. Μου στέλνετε boom στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Μην το χάσετε. Πάμε να συνεχίσουμε με τις επιτυχίες μας εδώ στον Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: First Time στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και θέλω να σας πω ότι αύριο είναι η μέρα που θα παρτάρουμε παρέα, γιατί 5η 11 Ιουνίου κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Σας προσκαλούμε λοιπόν στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο. Είναι ένα από τα πιο ωραία urban spot της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές και αυτός είναι ακριβώς ο στόχος μας. Από τις 8 και μετά θα αναλάβω τα decks και θα παίξω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, οπότε ελάτε να γίνουμε μια ωραία, μεγάλη παρέα, να περάσουμε ωραία όσο το δυνατόν μπορούμε. Μετά από τη δουλειά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να περάσετε για ένα ποτό και να χαλαρώσετε με τις ωραίες μας μουσικές. 5η λοιπόν, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2. Σας περιμένω όλους. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σίγουρα έχετε πει χειρότερα. Και μην πείτε τώρα δεν είναι ο πρώτος το αναμάρτητο στο το
3: λίθο. Στο βαλέτ.
2: Μπράβο, γιατί θα έχετε πει άλλο ένα ψέμα. Έλεος.
3: Ωραίο. Ωραίο.
2: Take five, έλα.
3: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.
2: Εκεί δεν μπορείς να βρεις το στόχο. Δηλαδή, τι πράγμα είναι. Χέρι μεγάλο, εγώ και δεν βρήκες το στόχο. Πώς το καλό το βρήκες στον άλλο το στόχο, δεν καταλαβαίνω.
3: Ήταν πιο κοντά. Ήταν πιο κοντά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.

0: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Αυτό ήταν το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Blue και Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 9, το βρήκα. Είμαι ο Νίκος Μάτζος λοιπόν και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά. Τα λέμε στον Easy 97,2. Μην ξεχνάτε ότι εσείς ξεκινάτε τη μέρα σας με το Easy Breakfast με τον Στάθη και τη Μαρία από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Ένα ωραίο, ήσυχο, όπως θέλετε εσείς τέλος πάντων, να περάσετε το βράδυ σας και θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 5. Φιλιά πολλά. Bye.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης του και του ίδιου του παιχνιδιού.
5: Η Bonnie μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή,

0: Αυτή μα βγήκε γελασμένη και έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More-App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σύμ εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, διαδεχόμενος τον Στέλιο Κονταδάκη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μετά την εκλογή του ως ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη, υπογράμμισε ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έδωσε βήμα σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η επόμενη αναμέτρηση δεν θα είναι μόνο εκλογική, αλλά κυρίως ιδεολογική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία στο Αίγιο με τον βασικό ύποπτο, τον 65χρονο από την Ιταλία, να έχει συλληφθεί και να απολογείται την Παρασκευή. Τα κίνητρα της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρινιστά, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας ανέφεραν στις αρχές ότι ενδέχεται να υπήρχαν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού. Νύχτα κόλασης επικράτησε το βράδυ της Τρίτης, πενθυμίζεται, στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την βάναυση αιματηρή επίθεση ενός 30χρονου Σουδανού εναντίον του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι. Στο μεταξύ, η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και μάλιστα στην Βόρεια Ιρλανδία ο αρχηγός της αστυνομίας δηλώνει ότι είναι έτοιμος να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς για την φύλαξη των δρόμων. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε μόλις εχθές Τρίτη δημοσιονομικό κείμενο που προβλέπει τη δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών. Το μέτρο εντάσσεται, όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που έχει αναγορεύσει σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδεχτεί τον Ολυμπιακό σήμερα στις 9 το βράδυ για τον τέταρτο τελικό της Greek Basketball League. Easy weather. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Έλεν Ντετζενέιρες. Τα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρες, είχαμε την κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα

0: μετά φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
3: Φυσικά. Μα πού πας.
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σφοδρία σε κομματική σύγκρουση των ΣΥΡΙΖΑ έχει πυροδοτήσει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για σύμπλευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τελεσίγραφα στο μεταξύ 10 ημερών αποστέλει η εσωκομματική αντιπολίτευση προς την ηγεσία, ζητώντας την να φέρει συμφωνία με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Η συμπόρευση τώρα είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος, όπως επισημαίνεται, για την προοδευτική διακυβέρνηση, διαμηνεί η πλευρά Φάμελου. Σημαντική μετατόπιση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη καταγράφεται την ώρα που στο Αιγαίο παρατηρείται έντονη μείωση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ακολούθως διαβεβαίωσε ότι περίπου το 70% των μεταναστευτικών ροών κατευθύνεται πλέον στην Κρήτη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων, εφόσον συνεχιστεί η αυξητική τάση των ροών από την Λιβύη. Σαφές μήνυμα ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλγαρική Πρωτεύουσα, όπου και συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής Συνεργασίας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατέστησε σαφές ότι η Αθήνα δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Ευχάριστα νέα για χιλιάδες πολίτες που έμειναν εκτός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς κλείδωσε η αύξηση των δικαιούχων κατά 30.000 επιπλέον ωφελουμένους. Σύμφωνα με τον υποδιοίκητη της ΔΥΠΑ, μόλις ολοκληρωθούν και οι απαιτούμενες διαδικασίες, οι νέοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ενώ θα υπάρξει και σχετική επίσημη ανακοίνωση. Έκκληση προς τους Λιβανέζους απίφθινε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον οποίο τους καλεί και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.
8: Easy Sports.
9: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, καθώς αύριο 5η 11 Ιουνίου κάνει επίσημη πρεμιέρα το Μουντιάλ 2026.
8: Easy weather.
9: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ζείτε να ξέρετε τα σαρδάμ μόνο αυτά που ακούγονται στον αέρα. Εγώ ζω και τα σαρδάμ εκτός αέρα, ούτε καφέ δεν μπορεί να παραγγείλει. Πήρε τώρα 30 δεύτερα πριν βγούμε στον αέρα και λέει: καλημέρα, το ρούφιξα τον καφέ. Μπορώ να έχω άλλον έναν. Τι άλλο έναν. Ζωνή, είσαι. Άλλο
2: ναι.
1: Σκράτ κάνει.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ανικανότητα είναι αυτή, απίστευτη. Αλλά ναι.
1: Λοιπόν, τι γυρίζει.
2: Μα άκουγα και εμένα και έλεγα δεν θα ξεκολλήσει κάποια στιγμή το σύστημα. Δεν θα πει άλλο ναι. Αυτό τρομερό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορεί το 65χρονο Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Η αντιφάσεις τώρα που έπεσε κατά την πολύ ωραία ανάκρισή του από τους αστυνομικούς, τα τραύματα που έφερε, τα ευρήματα στο σπίτι όπως το μαχαίρι, το αεροβόλο και τα ματωμένα ρούχα του, ήταν τα κρίσιμα στοιχεία για τις αρχές. Να σημειωθεί ότι πήρε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει και την απολογία του για αυτήν την Παρασκευή στις 11 η ώρα το πρωί. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώπιον μάλιστα των δικαστικών λειτουργών αρνήθηκαν όλα όσα τους αποδίδονται. Στο φως έρχονται και συνομιλίες που φανερώνουν τον τρόπο δράσης τους αλλά και τις προφυλάξεις που έπαιρναν τα μέλη του κυκλώματος για να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητά τους. Ευχάριστα νέα για χιλιάδες πολίτες που έμειναν εκτός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς κλείδωσε και η αύξηση των δικαιούχων κατά 30.000 επιπλέον ωφελουμένους. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, μόλις ολοκληρωθούν και οι απαιτούμενες διαδικασίες, οι νέοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ενώ θα υπάρξει και σχετική επίσημη ανακοίνωση. Ετοιμάζονται οι ελεκτές της ΑΔΕ να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ σύμφωνα με το διοικητή, όποιος απειλήσει βιοπραγής εις βάρος υπαλλήλου για να παρεμποδίσει και τον έλεγχο αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι και 50.000 ευρώ. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να ελέγξουν την επιλεξιμότητά τους για επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% των εξόδων, με μέγιστο ποσό της 36.000 ευρώ ανακατοικία. Στόχος τώρα του προγράμματος είναι η ανακαίνιση παλαιών και κλειστών ακινήτων, με τις τελικές αιτήσεις να ξεκινούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης.
0: Easy Sports.
1: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε ο κορυφαίος στη σεζόν 2025-2026 για τον ΠΑΟΚ στην ψηφοφορία των οπαδών της Super League για τους καλύτερους παίκτες κάθε ομάδας.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σίγουρα έχετε πει χειρότερα. Και μην πείτε τώρα δεν είναι ο πρώτος το αναμάρτητο στο το λίθο.
2: Πρώτος στο λίθο βαλέτο.
1: Μπράβο, γιατί θα έχετε πει άλλο ένα ψέμα. Έλεος.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Take five, έλα.
2: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.
1: Ούτε εκεί δεν μπορείς να βρεις το στόχο. Δηλαδή τι πράγμα είναι. Χέρι μεγάλο, εγώ και δεν βρήκες το στόχο. Πώς το καλό το βρήκες στον άλλο το στόχο, δεν καταλαβαίνω.
2: Ήταν πιο κοντά. Ήταν πιο κοντά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 92,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Ίζη.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο θα ξεκινήσω το Κυριακό.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη μαρική μετατόπιση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη καταγράφεται την ώρα που στο Αίγιο παρατηρείται έντονη μείωση σύμφωνα με όσα δήλωσε και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ακολούθως διαβεβαίωσε ότι περίπου το 70% των μεταναστευτικών ροών κατευθύνεται πλέον στην Κρήτη εν ώψη ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων εφόσον συνεχιστεί η αυξητική τάση των ροών από την Λιβύη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά την εκλογή του ως ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη, υπογράμμισε ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έδωσε βήμα σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η επόμενη αναμέτρηση δεν θα είναι μόνο εκλογική αλλά κυρίως ιδεολογική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο από την Ιταλία να έχει συλληφθεί και να απολογείται αυτή την Παρασκευή. Τα κίνητρα του στο μεταξύ της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρινιστά, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας ανέφεραν στις αρχές ότι ενδέχεται να υπήρχαν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού. Καθυστερήσεις αναμένονται τις επόμενες δύο μέρες στις αφήξεις και αναχωρήσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Οι έλεγχοι, υπενθυμίζεται, ξεκίνησαν την 3η 9 Ιουνίου και θα συνεχιστούν και την 5η στις 11 Ιουνίου από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Περισσότεροι από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις Ισπανικές ακτές κατά τους πρώτους 5 μήνες του 2026, σύμφωνα με οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών, η οποία και καταγράφει τις μεταναστευτικές διελεύσεις από την Αφρική.
0: Easy Sports.
5: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε ο κορυφαίος στη σεζόν 2025-2026 για τον ΠΑΟΚ στην ψηφοφορία των οπαδών της Super League για τους καλύτερους παίκτες κάθε ομάδας.
0: Easy weather.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι ανέμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ζείτε να ξέρετε τα σαρδάμ μόνο αυτά που ακούγονται στον αέρα. Εγώ ζω και τα σαρδάμ εκτός αέρα, ούτε καφέ δεν μπορεί να παραγγείλει. Πήρε τώρα 30 δεύτερα πριν βγούμε στον αέρα και λέει: καλημέρα, το ρούφιξα τον καφέ. Μπορώ να χάλω έναν. Μα τι άλλο έναν. Ονείβο είσαι. Άλλο ναι. Σκράτς κάνεις.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ανικανότητα είναι αυτή. Απίστευτη.
1: Λοιπόν, τι γυρίστηκε.
2: Μα άκουγα και εμένα και έλεγα δεν θα ξεκολλήσει κάποια στιγμή το σύστημα. Δεν θα πει άλλο ναι. Αυτό τρομερό.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε? Σας καλωσορίζω στο σημείο αυτό, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία μόλις ξεκινά εδώ στον Easy φυσικά 97,2, που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο για μία ολόκληρη ώρα. Θα πάμε παρέα και θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει φυσικά για τις επόμενες ώρες. Και θα κλείσουμε με την τελευταία μας ενότητα, με τα απολαυστικά μας τραία από το χώρο του θεάματος, έτσι όπως κλείνουμε καθημερινά, με δυναμικό τρόπο και έτσι όπως αξίζει να κλείσουμε, με μια όμορφη ουσιαστικά επίγευση. Σήμερα, υπενθυμίζω, 5η σήμερα, 11 Ιουνίου, και πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα και καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα, να δούμε πώς έτρεξε το πολιτικό σκηνικό. Να μαρτυρήσω ότι ήταν εξαιρετικά πληθωρικό, εξαιρετικά πλούσιο, και πάμε να ξεκινήσουμε την πολιτική δισογραφία μας μόλις τώρα. Να σας ενημερώσω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρέθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κεντρική του ομιλία έδωσε το επίσημο σύνθημα για την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές το 2027. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη πλήρη ετοιμότητα και συνεχή επαφή με τους πολίτες, ενώ υπερτόνισε τον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξης. Παράλληλα, τώρα είχαμε και αλλαγή σκητάλη στον κομματικό μηχανισμό, όπως και ξέρουμε αυτές τις ημέρες. Έγινε και επίσημο, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε επίσημα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος, σηματοδοτώντας και μια σαφή κίνηση ανανέωσης. Πάντως, οι διαδικασίες εχθές βρέθηκαν έτσι σε πρώτο πλάνο στην Πειραιώς, με τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού ουσιαστικά να λαμβάνουν και να καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα από τομείς, από θέματα και από τοποθετήσεις. Είδαμε κάποια από τα σημεία του. Να συνεχίσουμε τώρα με την συμφωνία του Κυριάκου Πυρεκάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του ΔΝΤ, που πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση στις Βρυξέλλες. Μια πολύ σημαντική πολιτική και διπλωματική συμφωνία, όπως και τονίζεται, υπογράφηκε στις Βρυξέλλες μόλις εχθές. Πιο συγκεκριμένα, να σας μεταφέρω, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης συναντήθηκε με την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Οι δύο πλευρές τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία συνεισφοράς της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνητής Βοήθειας του ΔΝΤ, το οποίο ονομάζεται ΣΥΤΑΚ. Με αυτή την κίνηση, η χώρα μας ουσιαστικά τι γίνεται? Γίνεται επίσημος δωρητής και θα προσφέρει και τεχνογνωσία σε θέματα οικονομικής πολιτικής προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Μολδαβία. Στο μεταξύ, η κυρία Γεωργίεβα συνεχάρει προσωπικά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Πυρεκάκη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια πρόοδο και πλέον συγκαταλέγεται, όπως και αποκάλυψε, στις κορυφαίες και πιο σταθερές ουσιαστικά οικονομίες της Ευρώπης. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα και την συμφωνία που υπογράφει μεταξύ του Κυριάκου Πυρεκάκη και της Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στο μεταξύ, σε πρώτο πλάνο εχθές βρέθηκε βεβαίως στην Βουλή και η συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα, σκληρή πολιτική μάχη διεξήχθη στους διαδρόμους και την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, καθώς τα κόμματα διασταύρωσαν τα ξύφη τους για την συνταγματική αναθεώρηση και εξαπέλυσαν και τα βέλη τους προς την κυβέρνηση. Από τη μεριά της, τώρα η κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει σε βαθιές τομές, ανοίγοντας τη συζήτηση για άρθρα που αφορούν τη δικαιοσύνη, που αφορούν την παιδεία αλλά και τη λειτουργία των θεσμών. Από την πλευρά του, στο μεταξύ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την πλειοψηφία για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα καθημερινά προβλήματα. Να σημειώσω ότι οι ηγητές των κομμάτων αντάλλαξαν και βαριές εκφράσεις, με τους τόνους να χτυπάνε ουσιαστικά κόκκινο και τη συζήτηση να αναμένεται μακρά, αλλά και επεισοδιακή και για τις επόμενες μέρες, όπου θα έχουμε και επιπλέον τοποθετήσεις και από τους και από τα μέλη της αντιπολίτευσης.
Θέλω να δούμε κιόλας και την πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο σημείο αυτό να αλλάξουμε κλίμα και αφορά βεβαίως το Σύνταγμα των Πολιτών. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που πραγματοποιήθηκε χθες για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε και μια έτσι ριζοσπαστική, όπως την χαρακτήρισαν, πρόταση. Παρουσίαζε το σχέδιο για το Σύνταγμα των Πολιτών, μια πρωτοβουλία που, όπως εξήγησε, στοχεύει στο να δώσει άμεση δύναμη στον απλό κόσμο. Η πρόταση περιλαμβάνει την διεξαγωγή συχνών δημοψηφισμάτων για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, καθώς και την δυνατότητα των ίδιων των πολιτών να προτείνουν και νόμους προς ψήφιση στην Βουλή. Ακολούθως, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε και τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν ουσιαστικά τις αλλαγές αυτές, υποστηρίζοντας ότι η δημοκρατία πρέπει να επιστρέψει στα χέρια της κοινωνίας. Αυτά μεταξύ άλλων και από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για την πρόταση που έκανε σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Βεβαίως, φοδρά πειρά από την αντιπολίτευση πραγματοποιήθηκαν, όπως και σας προανέφερα, για την κυβερνητική στρατηγική. Την ίδια ώρα λοιπόν που η αντιπολίτευση εξαπολύει ομαδικά πειρά κατά του Μεγάρου Μαξίμου, με αφορμή και τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τις εκλογές του 2027, στελέχη τώρα των κομμάτων της μειοψηφίας με επίσημες ανακοινώσεις τους τονίζουν ότι η κυβέρνηση ζει σε έναν δικό της κόσμο, μακριά από την πραγματικότητα που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως αναφέρουν, το 2027 είναι πολύ μακριά για τον πολίτη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα κόμματα, αναλαμβάνω, της αντιπολίτευσης για πολιτική αλαζονία, και στη συνέχεια ζήτησαν και άμεσες απαντήσεις στη Βουλή για τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες. Να σημειώσουμε ότι οι διεργασίες πραγματοποιούνται και στον ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη πολιτική κινητικότητα επικρατεί και στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιο συγκεκριμένα στον ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη βρίσκονται σε συνεχή οργανωτικό αναβρασμό εν ώψη και του επερχόμενου μεγάλου πολιτικού συνεδρίου του κόμματος. Οι εσωτερικές τώρα τάσεις και οι ομάδες της εργασίας συνεδριάζουν καθημερινά προκειμένου να διαμορφώσουν και τις τελικές θέσεις για την πολιτική απόφαση του συνεδρίου. Στόχος της Κουμουνδούρου, όπως και φάνηκε, είναι η ανασυγκρότηση των δυνάμεων του κόμματος, η δημιουργία ενός καθαρού προοδευτικού μετώπου και η κατάθεση μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης που θα απαντά ουσιαστικά στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνεται και σε επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος. Αφήνουμε το ΣΥΡΙΖΑ να περάσουμε και στο ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί στην Χαριλάου Τρικούπη τώρα το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του, επιμένοντας την αυτόνομη πολιτική του πορεία στις κλειστές μάλιστα συσκέψεις της ηγεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του κόμματος, δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της περιφερειακής οργάνωσης και στην ανάδειξη νέων στελεχών στην επαρχία. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επιδιώκει να εδραιωθεί, όπως και λέει, ως η κύρια και υπεύθυνη προοδευτική δύναμη του τόπου. Για τον λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται και μεγάλες πολιτικές εκδηλώσεις αλλά και θεματικές συνδιασκέψεις σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σκοπό τον διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς αλλά και την διαμόρφωση, όπως επισημαίνεται από το κόμμα, ενός σύγχρονου σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος. Να συνεχίσουμε τώρα στον Νίκο Δένδια, γιατί στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προχώρησε και σε μια σημαντική δήλωση με αφορμή και τη συμπλήρωση των 6 ετών από την υπογραφή, να υπενθυμίσουμε, τη συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Τώρα, ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ένα ιστορικό υπόδειγμα για το πώς πρέπει να λύνονται οι διαφορές μεταξύ κρατών, με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο, όπως και τόνισε, αλλά και το δίκαιο της θάλασσας. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θωράκισε και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και έφερε και σταθερότητα αλλά και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Δένδια από τον τομέα της άμυνας. Να περάσουμε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και συγκεκριμένα στον κύριο Γεραπετρίτη, για τη σαφές μήνυμα ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στην Σόφια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, να σας μεταφέρω από τη Βουλγαρική Απευθείας Πρωτεύουσα, όπου συμμετείχε και στη Σύνοδο Κορυφής της Συνεργασίας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη,
κατέστησε σαφές ότι η Αθήνα δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Ως προς την κυοφορούμενη τώρα τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, διπλωματικές πηγές ανέφεραν, να σταθούμε και σε αυτό το σημείο, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν και στην διατήρηση ηρέμου κλίματος, και ότι μία και η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Στην ατζέντα των δύο υπουργών, να σημειώσω, δηλαδή μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη και του Χακάν Φιντάν, ήταν η πορεία των διπλωματικών, των διατλαντικών σχέσεων εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση βεβαίως στην κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την Ανατολική Μεσόγειο. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα την πρώτη μας ενότητα, την ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας, που όπως καταλάβατε ήταν εξαιρετικά πλούσια και πληθωρική, είδαμε μια πολύ μεγάλη έτσι γκάμα από τις πολιτικές ειδήσεις που ουσιαστικά βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο για την σημερινή ημέρα. Στο σημείο αυτό διακόπτουμε τη συγκεκριμένη ενότητα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη μας ενότητα. Όμως μένετε εδώ συντονισμένοι, μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας και στον Easy 97,2, γιατί έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε με την δεύτερη κατά σειρά στήλη με τα εσωτερικά μας θέματα που παίρνουν την σκυτάλη σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Βεβαίως και παραμένουμε συντονισμένοι εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy φυσικά 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα και όλη την ατζέντα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους από εσάς, όσους ακροατές ήρθατε στην παρέα μας μόλις τώρα, και πάμε να συνεχίσουμε με την αμέσως επόμενη ενότητα που τώρα ακολουθεί. Εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας, με πρώτο θέμα να δούμε όλες τις εξελίξεις και τα νεότερα που έχουμε από τη διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την κοινωνία του Αιγαίου αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, λοιπόν, κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του αλλά και το γιο της στο Αιγαίο. Οι αντιφάσεις πάντως που έπεσε κατά την πολύερη ανάκρισή του από τους αστυνομικούς, δηλαδή τα τραύματα που έφερε, τα ευρήματα στο σπίτι όπως και το μαχαίρι, το αεροβόλο και τα ματωμένα ρούχα, ήταν και τα κεντρικά στοιχεία που βοήθησαν ουσιαστικά τις αρχές. Ο φερόμενος δράστης αρνείται ότι σκότωσε, να σημειώσει ότι η γυναίκα του και το γιο της με πολλαπλές μαχαιριές μέσα στο σπίτι τους. Η αρχική τώρα δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων μέσα σε μόλις λίγες ώρες μετατράπηκε, να σημειώσουμε, σε διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 65χρονος Ιταλός, κατά την ανάκρισή του στην ασφάλεια Αιγαίου, υπέπεσε και σε σωρία αντιφάσεων να φέρουν οι αρχές. Από κάμερες τώρα ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης, ούτε παρουσία τρίτου, ούτε έλειπαν και χρήματα ή τιμαλφή. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος υποστήριξε ότι το βράδυ της διπλής δολοφονίας κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα τη νύχτα, ούτε πυροβολισμό, και βρήκε και τα πτώματα της γυναίκας και του 26χρονου γιου της γύρω στις 11 το πρωί. Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί εντόπισαν προσφάτως και πλημμένα και απλωμένα στην αυλή ένα ισόρουχο του 65χρονου και μία πετσέτα με κυλίδες πιθανότητα αίματος. Στην ερώτηση κιόλας των αστυνομικών γιατί δεν έβαλε τα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο, δεν έδωσε καμία πίστικη απάντηση. Είπε μόνο ότι λερώθηκε, γι' αυτό και έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε τα ρούχα. Στα χέρια τώρα του 65χρονου εντοπίστηκαν επίσης και αμοιχές, να σας μεταφέρω, για τις οποίες σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε εξήγηση. Παράλληλα, στα νύχια τώρα της 54χρονης, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική εξέταση, βρέθηκε βιολογικό υλικό που ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η εκτίμηση των αστυνομικών, ωστόσο, είναι ότι είχε προηγηθεί πάλι πριν από την διπλή δολοφονία, κάτι που φαίνεται να βεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο δωμάτιο και από ένα σπασμένο έπιπλο. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, τοποθετήθηκε και μιλώντας και σε συνέντευξή της, είπε πως είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί μέχρι στιγμής το κίνητρο, επειδή ακριβώς κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην διπλή ανθρωποκτονία. Να θυμίσω ότι ο φερόμενος ως δράστης πήρε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει και την απολογία του για αυτή την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Όσον αφορά τώρα στην συνήγορο υπεράσπισή του, η οποία και ορίστηκε από το δικαστήριο από λίστα, είπε ότι είναι ελλιπής η δικογραφία, ότι δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του DNA, ούτε τα αποτελέσματα των ιχνών από πιτηρίδα που ουσιαστικά εξετάζονται. Σύμφωνα και με τις αρχές, το ζητούμενο είναι τι έγινε στις 5 ώρες, δηλαδή από τις 6 ώρα το πρωί που εκτελέστηκε ο φόνος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, μέχρι και τις 11 η ώρα που ειδοποίησε την αστυνομία. Βέβαια, κάμερα ασφαλείας από διπλανό σπίτι δεν δείχνουν κίνηση στο σπίτι από τις 4 η ώρα το πρωί και τις 11, πράγμα που σημαίνει ότι κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να μπει μέσα στην οικία. Όλα τα κίνητρα, λοιπόν, είναι ανοιχτά. Αυτό που δίνουν περισσότερη σημασία οι αστυνομικοί είναι αυτό των οικονομικών ζητημάτων που πιθανώς είχε το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τα νεότερα αναφορικά με τη διπλή δολοφονία που πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο, και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι να δούμε και τις επόμενες μέρες όλες αναλυτικά τις εξελίξεις. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό ξανά της χώρας και σε ένα θέμα που δεν προλάβαμε λίγο χρόνο να το δούμε στην πρώτη μας ενότητα. Ο Κωνσταντίνος Κερανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει να σημειώσει και να υπενθυμίσει διαβοή σε χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κερανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια, επισημένοντας ότι άνοιξε το δρόμο σε μια νέα γενιά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε εκτενώς στη γενιά που ενηλικιώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, περιγράφοντας και τις δυσκολίες που βίωσαν οι νέοι κατά τη δεκαετία των μνημονίων. Βεβαίως, αναφέρθηκε και στην πορεία της οικονομίας, στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην επιστροφή
επαφή πολλών νέων που είχαν μεταναστεύσει, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η επόμενη αναμέτρηση δεν θα είναι μόνο εκλογική, αλλά κυρίως ιδεολογική, όπως τόνισε έτσι με χαρακτηριστικό τρόπο ο κ. Κερανάκης. Στο μεταξύ, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας απίφθηνε και κάλεσμα προς όλα τα στελέχη της παράταξης να θυμηθούν τις στιγμές που τους έκαναν να ενταχθούν στη Νέα Δημοκρατία και να ανανεώσουν την σύνδεσή τους με τις αξίες και τις αρχές της. Ενώ κλείνοντας, απίφθηνε μήνυμα συστράτευσης προς όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η παράταξη πρέπει να βρεθεί δίπλα στους πολίτες σε κάθε περιοχή της χώρας, με τελικό στόχο, όπως και είπε χαρακτηριστικά, να ψάξουμε ξανά τον χάρτη των γαλάζιο. Αυτό μεταξύ άλλων σχετικά με τις τοποθετήσεις που έκανε. Είδαμε και κάποια σημεία τους. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Να προχωρήσουμε στον κύριο Παπασταύρο απευθείας από την Ουάσιγκτον. Η Ευρώπη τώρα οφείλει να εγκαταλείψει, είπε, τις αυταπάτες και να αντιμετωπίσει την ενέργεια ως ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας. Αυτό ήταν ουσιαστικά και το κεντρικό μήνυμα που έστειλε από την Ουάσιγκτον ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, περιγράφοντας και μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και οι πρόσφατες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Για τον ίδιο πάντως, το βασικό δίδαγμα των τελευταίων ετών είναι ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να εξελίσσεται αποκομμένη από τις ανάγκες της οικονομίας και της ασφάλειας. Υποστήριξε στην συνέχεια ότι η Ευρώπη οφείλει να υιοθετήσει μια πιο πραγματιστική προσέγγιση, αξιοποιώντας και όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες και όλους τους ενεργειακούς πόρους που διαθέτει. Μέσα σε όλο αυτό το νέο περιβάλλον, ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποκτούν έναν όλο ένα και πιο κεντρικό ρόλο, περιγράφοντας και τη νέα γεωμετρία της ενέργειας που διαμορφώνεται στην περιοχή. Ο Υπουργός μείωσε και την σημείωσε μάλιστα ότι η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σταδιακά σε ένα κομβικό σημείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Για τον κύριο Παπασταύρου, και κλείνουμε με αυτό, η εικόνα αυτή αποδεικνύει ότι η ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας ακόμη και σε περιόδους πολιτικής έντασης και, όπως τόνισε, οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αποκλείουν καμία χώρα. Εκείνο που απορρίπτουν είναι η εργαλειοποίηση της ενέργειας, οι μονομερείς πρακτικές και τέλος η λογική της ισχύως. Αυτά σημείωσε λοιπόν, μεταξύ άλλων, και ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας απευθείας από την Ουάσιγκτον. Να συνεχίσουμε στο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, γιατί προφυλακιστές ενημερώνω κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες, όπως έτσι χαρακτηρίζεται, κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες τώρα που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, μια πολύ καλά οργανωμένη δράση με συγκεκριμένη κιόλας δομή αλλά και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται κανονικότατα με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν και οι φορολογική πολεοδομική συγχωρέστη με φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και των και τυχόν μάλλον επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων. Να θυμίσω ότι η διαδικασία των απολογιών διήρκησε από τις 11 το πρωί της Τρίτης έως και τα μεσάνυχτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Κατά τη διάρκεια και όλων των καταθέσεων και οι 6 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στο φερόμενο κύκλωμα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ούτε ανακριτή ούτε εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν και την προφυλάκησή τους μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το άκουσμα της απόφασης μια γυναίκα αισθάνθηκε και αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί και παροχή πρώτων βοηθειών από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν ευτυχώς στο σημείο. Αλλάζουμε κλίμα. Περνάμε σε ένα εσωτερικό θέμα τώρα, που συναγερμός σήμανε το απόγευμα εχθές, όταν ένας 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Βούλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε τελικώς ο θάνατος του. Από το Λιμεναρχείο Σαρονικού, που διενεργεί και την προανάκριση, παραγγέλθηκε και διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στο εργαστήριο της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που αφορά το μεταναστευτικό τώρα.
Και να δούμε τι ανέφερε και ο Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης. Σημαντική μετατόπιση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη καταγράφεται την ώρα που το Αιγαίο, που στο Αιγαίο παρατηρείται επίσης έντονη μείωση. Σύμφωνα με όσα δήλωσε και ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας και σε συνέντευξή του, υπογράμμισε βέβαια ότι η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των ροών και ότι περίπου το 70% των μεταναστευτικών ροών κατευθύνεται πλέον στην Μεγαλόνησο, εξηγώντας ότι αυτό οφείλεται κυρίως στον διάδρομο από την Ανατολική Λιβύη. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αφίξεων, ο υπουργός σημείωσε ότι στα Χανιά λειτουργεί ήδη προσωρινή δομή στην Αγία και μάλιστα υποδειγματικά. Ο κ. Πλεύρης ακολούθως υποστήριξε ότι τα αυστηρότερα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί έχουν συμβάλει και στη μείωση των ροών, η οποία και έφτασε στο 50% το προηγούμενο έτος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων εφόσον συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση, όπως και είπε, των ροών από την Λιβύη, κυρίως στην Μεγαλόνησο, κυρίως στην Κρήτη. Υπάρχει και μία συνεργασία, όπως και διαβεβαίωσε, με Ιταλία αλλά και χώρες της Μεσογείου για το ζήτημα του μεταναστευτικού, ιδιαίτερα και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ αναφέρθηκε και στο σχέδιο δημιουργίας κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από την εσωτερική επικαιρότητα. Παρακολουθήσαμε κάποιες έτσι από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν την σημερινή μέρα και τα παρακολουθήσαμε ευθύς αμέσως τώρα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε και θα περάσουμε σε ένα σύντομο break. Αλλά μένετε εδώ, μένετε στον 97,2 και θα επανέλθουμε με επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε, επανήλθαμε κανονικότατα στην συχνότητά μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι και σε εξέλιξη. Να υπενθυμίσω, σήμερα Πέμπτη, σήμερα 11 Ιουνίου, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο και κάναμε και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Τώρα στην τρίτη κατά σειρά, με την οικονομική επικαιρότητα να παίρνει και την σκυτάλη. Στο σημείο αυτό, η οικονομία είναι μια λέξη, η αλήθεια είναι που μας αγχώνει. Κατά κύριο λόγο και λογικό, με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο, αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα, την συνάντηση του Κυριάκου Πιερεκάκη στο Δούνου του, στο περιθώριο του Δούνου του, με την Γενική Διευθύντρια, όπου τη συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερεκάκης κατά τη συνάντηση που είχε με την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα στις Βρυξέλλες. Η πρωτοβουλία τώρα αυτή, να σημειώσω, σηματοδοτεί, όπως και αναφέρεται από τις κυβερνητικές πηγές, την ενεργότερη εμπλοκή της Ελλάδας στην υποστήριξη των υποένταξη χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδεικνύει ταυτόχρονα και τον νέο της ρόλο ως χρηματοδότηση και στρατηγικού εταίρου στην περιοχή. Αυτό το νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνητής Βοήθειας του Δούνου του, να μεταφέρω την εικόνα, θα λειτουργήσει ουσιαστικά ως μηχανισμός υποστήριξης για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται ουσιαστικά σε τροχιά ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα θα συνεδριάζεται με τις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και με την Μολδαβία, παρέχοντας τεχνογνωσία αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα οικονομικής διακυβέρνησης, μεταρρυθμίσεων αλλά και θεσμικής προσαρμογής. Στόχος, όπως και τονίστηκε κιόλας της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η ενίσχυση των προσπαθειών των χωρών αυτών να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις της ενταξιακής διαδικασίας, όπως λέμε, και να επιταχύνουν και την πορεία τους προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Άλλο ένα σημείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει το πρόγραμμα με συνολική χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια και αυτή η συνεισφορά έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, καθώς αποτυπώνει και την πρόθεση της Αθήνας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην σταθερότητα αλλά και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Να αλλάξουμε κλίμα και να προχωρήσουμε στον κοινωνικό τουρισμό, γιατί θέλω να σας ανακοινώσω ότι έρχονται 30.000, με συγχωρείτε, νέες επιταγές για τους επιλαχόντες αυτή τη φορά. Ευχάριστα λοιπόν νέα να δούμε το θέμα και αναλυτικά για χιλιάδες πολίτες που έμειναν εκτός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΙΠΑ, καθώς σύμφωνα με την υποδιοικητή της υπηρεσίας κλείδωσε και η αύξηση των δικαιούχων κατά 30.000 επιπλέον ωφελών. Όπως αποκάλυψε ουσιαστικά και σε συνέντευξη που παραχώρησε έπειτα από συνεργασία της ΔΥΠΑ με το Υπουργείο Εργασίας αλλά και την Υπουργό Νίκη Κεραμέως, δρομολογείται μια αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ώστε να ενταχθούν και

ειδικές παροχές ανά περιοχή, όμως στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία, συγγνώμη, εκτός Ποράδων, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Ενώ στα νησιά όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι η Κόση, η Λέρος, η Χίος και η Λέσβος, προβλέπονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Για την υπόλοιπη τώρα Ελλάδα, το πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά έως και 6 διανυκτερεύσεις με μικρή οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία κυμαίνεται από 1 έως και 12 ευρώ αναδιανυκτέρευση ανάλογα με το κατάλημα. Τώρα μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και αύριο θα έχουμε και τα οριστικά στο μεταξύ αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις, ενώ ειδική μέρημνα λαμβάνεται για τη Βόρεια Εύβοια και τη Θεσσαλία, όπως σας προανέφερα. Και πάμε να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα μας. Θέλω να δούμε τι ανέφερε ο κύριος Θεοδωρικάκος για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών σε Προϊόντα, ή αλλιώς αυτή την παράταση, όπως λέμε, του πλαφών σε ένα δίμηνο, όπως και είπε. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε, ανέφερε, να υπάρξει και μια συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ακολούθως, υπογράμμισε ότι η πολεμική αυτή αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή, που έχει δημιουργήσει και αυτές τις έντονες ανατιμήσεις ή αλλιώς τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, γι' αυτό και αποφασίστηκε αυτή η επαναφορά του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο και εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από την νέα ανεξάρτητη αρχή. Απαντώντας και σε μια ερώτηση, να σταθούμε και σε αυτό το σημείο για τα πρόστιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως εισπράττονται κανονικά και στο σύνολό τους. Η απάντησή μου είναι κατηγορηματική. Θεωρία ότι δεν εισπράττονται χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να μην επιβάλλονται πρόστιμα. Γίνονται αυστηροί έλεγχοι, διαβεβαίωση και επιβάλλονται και πρόστιμα σε όποιον παραβιάζει τον συγκεκριμένο νόμο. Επίσης, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά έως τώρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά πρέπει να το συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Αυτό μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο μεταξύ, θέλω να σημειώσουμε ότι έρχεται, θα κάνει αυλαία σε λίγες μέρες, θα ανοίξει μάλλον την αυλαία της, η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει. Μέσα σε επόμενες ημέρες, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία η νέα αυτή εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπενθυμίζω, η οποία θα δίνει και τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τώρα τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω της εφαρμογής Πόσο Κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν και συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, αν ένας καταναλωτής βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και έχει τη δυνατότητα, θα έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, όπως π.χ. είναι το ρύζι, όπως π.χ. είναι τα μακαρόνια, συγκεκριμένης δηλαδή μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα ουσιαστικά σε κάποιο άλλο κατάστημα. Ο στόχος της πρωτοβουλίας, όπως καταλαβαίνετε και έχουμε αναφέρει και πολλές φορές εδώ στο μαγκαζίνο στα οικονομικά μας, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν και πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν ταυτόχρονα και χρήματα. Τώρα, επειδή η τουριστική σεζόν έχει κανονικά ξεκινήσει και βρισκόμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, θέλω να ενημερώσω ότι βαριά πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ και πολυετή αναστολή λειτουργία θα δίνονται για όσους επιχειρούν να παρεμποδίσουν τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης με απειλή ή με χρήση κάποιας βίας, η οποία... Όλα αυτά αναφέρονται με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η οποία σφίγγει και τον κλειό κατά της φοροδιαφυγής η ΑΔΕ. Σημειώνω ότι αυτοί οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν πάρα αυτά λόγω και της έναρξης της τουριστικής σεζόν. Με τις νέες οδηγίες τροποποιείται μάλιστα και το καθεστώς αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων, μη διαβίβασης συναλλαγών στην ΑΔΕ, παραβίασης φορολογικών μηχανισμών, αλλά και άρνησης ή παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου. Τα πρόστιμα βαριά, αλλά και το λουκέτο ουσιαστικά καραδοκεί σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμμόρφωση απέναντι στους ελεγκτές της ΑΔΕ, σύμφωνα με το διοικητή της αρχής Γιώργο Πιτσιλή. Να δούμε τώρα που κυμάνθηκε και ο πληθωρισμός για το μήνα Μάιο. Στο 5,2% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουν ήδη έρθει στη δημοσιότητα, από το 5,4% που είχε διαμορφωθεί το μήνα Απρίλιο, βεβαίως του τρέχοντος έτους. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε σε 5%, επαναλαμβάνω ξανά, για τον μήνα Μάιο.
Εκτός από την εφαρμογή τώρα Πόσο Κάνει, που είδαμε αναλυτικά

φυσικά λίγο πριν έρχεται και άλλο ένα πρόγραμμα που αφορά το ανακαινίζω και έχει άμεση σχέση με την στεγαστική, με τη στεγαστική πολιτική, αλλά και γενικότερα με το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην χώρα. Στις 15 τώρα Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία πλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου κάπου να κινήσει και η διαδικασία, ξέρετε, υποβολής των αιτήσεων. Χωρίζεται ουσιαστικά αυτή η διαδικασία σε δύο μέρη, όπως καταλαβαίνουμε, υπενθυμίζοντας τα βασικά στοιχεία του προγράμματος. Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε πως αφορά επιδότηση 300 ευρώ το τετραγωνικό. Μέχρι 36.000 ευρώ δίνει το κράτος για να γίνουν οι ανακαινήσεις και, όπως διευκρινίζει στη συνέχεια η ανακοίνωση, δεν αφορά μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση ενός σπιτιού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανακαινίζω αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, να σημειώσω, και θα προβλέπει και σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με τα προηγούμενα προγράμματα των προηγούμενων ετών, η οποία και θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Επίσης, θα προβλέπει και αυξημένη εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη αυτό. Έτσι, η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακαινίζω έως και το 90-95% του κόστους ανακαίνησης με βασική χρηματοδότηση για το Σαρδάμ, έως και τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Αυτά λοιπόν και τα δεδομένα που έχουμε για το πρόγραμμα ανακαινίζω, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει τις πύλες του στις 15 Ιουνίου την επόμενη εβδομάδα. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα για την σημερινή μέρα. Μένετε συντονισμένοι, μένετε εδώ στην παρέα μας στο Νίζεν 7,2. Έχουμε ακόμα σε αναμονή άλλες τρεις ενότητες της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε μένετε στην παρέα μας για να τα δούμε και όλα αναλυτικά.

Είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη στήλη εδώ του σημερινού μας μαγκαζίνου, της ενημερωτικής μας εκπομπής, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα για να δούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον ίση μας συντονισμένη 97,2, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και να θυμίσω και για όσους ακροάτες συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει τις 3 πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα, με εσωτερική επικαιρότητα και οικονομικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα περνάμε στην οικονομική επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκητάλη και πάμε να δούμε αναλυτικά την διεθνή ατζέντα και κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο. Θα εστιάσουμε κατά κύριο λόγο στη Μέση Ανατολή και έχω ετοιμάσει και 3 επιπλέον θέματα που θα παρακολουθήσουμε όταν ολοκληρώσουμε και την δισιογραφία από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε οριακό σημείο να μεταφέρω, βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο και τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές στο μεταξύ επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου, ενώ την ίδια ώρα συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, η Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Εν τω μεταξύ, τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε και προειδοποίησε προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Να δούμε πρώτα σε τίτλους κάποιες από τις σημαντικότερες εξέλιξεις που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Να σας ενημερώσω ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι στόχευσε τον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε απάντηση μάλιστα στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας. Ιρανικά μέσα ενημέρωση από την πλευρά τους αναφέρουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, ενώ ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά ιρανικών συστημάτων αεράμινας, σταθμών επίγειους ελέγχου και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου, προχώρησαν οι ΗΠΑ πραγματοποιώντας και επιθέσεις απέναντι στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, είχε προαναγγείλει και την επίθεση, κατηγορώντας την Τεχεράνη για τη συντριβή του ελικοπτέρου, ενώ οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν και πλήγματα εναντίον σχεδόν 20 στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN και θα το δούμε στη συνέχεια αναλυτικά, ανέφερε ότι τα πλήγματα δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και περνάμε τώρα να δούμε και να παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό αναλυτικότατα τις εξελίξεις που γνωρίζουμε μέχρι ώρες από τη Μέση Ανατολή. Τώρα, η τύχη των 3 Ινδών ναυτικών αγνοείται μετά την επίθεση που δέχτηκε το πετρελαιοφόρο δεξαμενό όπλο στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, όπως ανακοίνωσε και εχθές το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας, διευκρινίζοντας πως 21 Ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν. Στο μεταξύ, ο Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, ανέφερε ότι έχουμε 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι κάθε βράδυ εξάγαμε αυτό το πετρέλαιο, προσθέτοντας ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν εξέλθει και γι' αυτό η τιμή του είναι στα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι αντί για 250, όπως και τόνισε χαρακτηριστικά. Επίσης, τοποθετήθηκε και κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιτεθούν στο Ιράν πολύ σκληρά αν δεν οριστικοποιηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Θα τους επιτεθούμε, είπε αναλυτικότερα. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο εχθές, αναφερόμενος και στην κατάρριψη του ελικοπτέρου, του αμερικανικού ελικοπτέρου, στα στενά του Ορμούζ από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του Ιράν θα δεχτεί πλήγματα και τις επόμενες μέρες. Στο μεταξύ, στην σκληρή ρητορική κατά της κυβέρνησης του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, επανήλθε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ παράλληλα διατύπωσε και αυστηρές προειδοποιήσεις για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος πρόεδρος, μάλιστα, αναφέρθηκε και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου αναμένεται η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας, μάλιστα, και στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι αποσταθεροποιεί με συγχωρείτε την Ανατολική Μεσόγειο και λειτουργεί και κυριολεκτικά ως εστία φυματίωσης και εργοστάσιο, μάλιστα, διχόνοιας, προκαλώντας συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία περιοχή, ενώ τόνισε στην συνέχεια ότι η τουρκική ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις σε Συρία και Λίβανο.
Να συνεχίσουμε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Μέση Ανατολή βυθίζεται βαθύτερα στην κρίση και ότι οι συνέπειες φτάνουν πέραν από την περιοχή. Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Γκουντέρες δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αυτή την εβδομάδα έχει φέρει μεγαλύτερες επιθέσεις και περαιτέρω επιδείνωση, για την οποία και ανησυχεί βαθιά ότι θα μπορούσε να προκαλέσει και μια πλήρη επανένταξη. Για μια πλήρη επανέναρξη, συγχωρέστε με, της σύγκρουσης. Συνεχίζουμε στον εκπρόσωπο Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος είπε ότι δεν θα υποχωρήσει στις απειλές του Τραμπ. Εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να απαντήσει αποφασιστικά στις απειλές των ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι πλησιάζει στο να διατάξει και νέες επιθέσεις με στόχο και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν. Σε σχόλια, μάλιστα, που μεταδόθηκαν από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, ο Σεκάρτσι δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει απαντήσει ήδη σε όλες τις απειλές του Τραμπ και δεν θα υποχωρήσει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα να δούμε πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Παπασταύρου από την απευθείας από την Ουάσιγκτον. Η Ευρώπη οφείλει να εγκαταλείψει τις αυταπάτες και να αντιμετωπίσει και την ενέργεια ως ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας. Αυτό ήταν το κεντρικό ουσιαστικά μήνυμα που έστειλε απευθείας από την Ουάσιγκτον. Να σημειώσουμε, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, περιγράφοντας και μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις πρόσφατες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Για τον ίδιο τώρα, το βασικό δίδαγμα των τελευταίων ετών είναι ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να εξελιστεί αποκομμένη από τις ανάγκες της οικονομίας και της ασφάλειας. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Ευρώπη οφείλει να υιοθετήσει μια πιο πραγματιστική προσέγγιση, αξιοποιώντας και όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες και όλους τους ενεργειακούς πόρους που διαθέτει. Ενώ, όπως ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Παπασταύρου, η συζήτηση δεν αφορά αλλαγή στρατηγικής, αλλά αναπροσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε να λαμβάνει και υπόψη την ανταγωνιστικότητα, όπως και τόνισε, την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια εφοδιασμού. Να υπενθυμίσουμε ότι το Συμβούλιο των Κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που απαρτίζεται από 25 μέλη, ενέκρινε χθες και ψήφισμα που υποστηρίχθηκε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απαιτώντας από το Ιράν να παράσχει και πληροφορίες, να γνωστοποιήσει τα εναπομείναντα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιτρέψει και σε επιθεωρητές να επαληθεύσουν τα στοιχεία. Επίσης, να αναφέρω ότι ένας Γάλλος στρατιώτης που υπηρετούσε στον Λίβανο σκοτώθηκε μόλις χθες από τυχαίο πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γαλλικού Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων. Ο στρατιώτης αυτός ήταν 21 ετών και έλαβε αμέσως τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πριν μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αναφέρει δήλωση του Υπουργείου, επισημαίνοντας πως παρά την ταχεία κινητοποίηση ο στρατιώτης δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Στο Ομάν τώρα, δύο ναυτικοί αγνοούνται μετά από μια ύποπτη πυραυλική επίθεση σε ένα δεξαμενόπλιο σε ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Μια δεύτερη, μάλιστα, ανώνυμη πηγή ασφάλειας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το πλοίο ήταν πιθανό να έχει χτυπήσει από αμερικανικό πύραυλο. Να συνεχίσουμε στον Λίβανο, που ο αριθμός των νεκρών σε Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τις αρχές του Μαρτίου, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε, ανέρχεται στους 3.696 νεκρούς. Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο το Λίβανο, σύμφωνα και με διεθνή μέσα, έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 3.696 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, επαναλαμβάνω, του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Και κλείνουμε λοιπόν τις ειδήσεις από την Μέση Ανατολή. Σε αυτό το σημείο, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Ισπανία τώρα, όπου περισσότεροι από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στις ισπανικές ακτές κατά τους πρώτους 5 μήνες του τρέχοντος έτους. Το 2026, λοιπόν, σύμφωνα με οργάνωση περάσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών, η οποία καταγράφει και τις μεταναστευτικές διαλεύσεις από την Αφρική μέσω επικίνδυνων διαδρομών στον Ατλαντικό και αλλά και την Δυτική Μεσόγειο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, 1.317 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις ισπανικές ακτές κατά το πρώτο πεντάμινο του 26. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 142 γυναίκες και 129 παιδιά. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει επίσης και τους επιφέρονται σε 27 σκάφη που εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος.
Αυτά σύμφωνα επίσης με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε από την Οργάνωση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων των Μεταναστών. Στο μεταξύ, περίπου 20.000 άνθρωποι δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε πόσιμο νερό στην Σιρίκ πόλη λιμάνι στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα Ιράν, συγχωρέστε με, ύστερα από Αμερικανούς βομβαρδισμούς σε δύο ταμιαυτήρες νερού, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Το Ιράν επίσης κατήγγειλε ότι τα αμερικανικά πλήγματα διεξήχθησαν από ψευδές πρόσχημα και απάντησε και με πυραυλικές επιθέσεις που είχαν στόχο την Ορδανία και τον Μπαχρέιν, συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ αλλάζουμε θέμα ενέκρινε μόλις την τρίτη δημοσιονομικό κείμενο που προβλέπει και την δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών. Αυτό το μέτρο τώρα, όπως και επισημαίνεται, εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που έχει αναγορεύσει σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του ο Ρεπουμπλικάνος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, με αυτό το δημοσίευμα της Διεθνής Ειδήσης. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις ειδήσεις από τον κόσμο στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Εδώ θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Θα έρθει και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε δύο ενότητες αναμονή.

Και βεβαίως μόλις επιστρέψαμε εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy. Φυσικά είμαστε συντονισμένοι 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Λίγα δευτερόλεπτα πριν κάναμε και ένα σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας. Ολοκληρώσαμε έτσι και τον μεγάλο γύρο της πιο βαριάς επικαιρότητας. Καθώς υπενθυμίζω ότι περάσαμε από την πολιτική και την οικονομία, είδαμε και τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και όσα τρέχουν στα εσωτερικά της χώρας. Και τώρα αλλάζουμε ρυθμό, αλλάζουμε και κλίμα για να προχωρήσουμε σε αθλητικά, να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε κιόλας και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Σήμερα, επενθυμίζω, Πέμπτη, σήμερα 11 Μαΐου, και πάμε να δούμε αναλυτικά και την ειδησιογραφία μας, την συγκεκριμένη ενότητα όπου θα πρωταγωνιστήσει, η αλήθεια είναι, το ζήτημα του Μουντιάλ 2026. Και πάμε να ξεκινήσουμε και με ένα αντίστοιχο θέμα. Στο φετινό λοιπόν Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, τέσσερις εθνικές ομάδες θα κάνουν και την παρθενική τους εμφάνιση. Στη διοργάνωση, ο λόγος για το πράσινο ακροτήρι, το Κουρασάο, την Ιορδανία και το Ουσμπεκιστάν. Το νέο αυτό διευρυμένο φορμάτ των 48 ομάδων του Μουντιάλ άνοιξε λοιπόν και την πόρτα σε νέες χώρες, οι οποίες δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία στο παρελθόν να αγωνιστούν στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Όπως σας προανέφερα, Κουρασάο, πράσινο ακροτήρι, Ιορδανία και Ουσμπεκιστάν θα συναντηθούν για πρώτη φορά στους φίλους του ποδοσφαίρου στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα του Μουντιάλ, βεβαίως. Σε σημαντικές αλλαγές σκοπεύει να προχωρήσει η FIFA στο Μουντιάλ της Αμερικής σε ό,τι αφορά επίσης και την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και το τελετουργικό πριν την σέντρα όλων των αναμετρήσεων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την FIFA, το παραδοσιακό πρωτόκολλο εισόδου των ομάδων θα είναι αναδιαμορφωμένο στο Μουντιάλ της Αμερικής, καθώς πλέον δεν θα περιορίζεται στους 11 βασικούς ποδοσφαιριστές, με ολόκληρη την αποστολή κάθε ομάδα συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών του τεχνικού επιτελείου, αλλά και μία σειρά από μασκότ να συμμετέχουν στη διαδικασία. Η νέα μορφή του τελετουργικού προβλέπει ότι οι παίκτες θα εισέρχονται από ειδικά διαμορφωμένες εισόδους και θα συγκεντρώνονται και στο κέντρο του γηπέδου, όπου θα λαμβάνει χώρα και η επίσημη παρουσίαση και η τελετή όμως των εθνικών ύμνων. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ολόκληρη η αποστολή θα παραμένει παρατεταγμένη, αναφέρεται, στο αγωνιστικό χώρο, δίνοντας και έμφαση στην συλλογική εκπροσώπηση κάθε εθνικής ομάδας. Παράλληλα, η FIFA θα εισάγει και νέα οπτικά στοιχεία, όπως είναι οι μεγάλες εθνικές σημαίες και ειδικά σκηνοθετημένες παρουσιάσεις, με στόχο μια πιο εντυπωσιακή, θα λέγαμε, τηλεοπτική εμπειρία για τους φιλάθλους. Σε κάποιους μάλιστα αγώνες, διαβάζω, θα έχουμε μάλιστα και ειδικούς φωτισμούς και πυροτεχνήματα, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να θέλει να μετατρέψει σε σόου τα μάτς της διοργάνωσης. Η ίδια η FIFA, λοιπόν, να σταθούμε και σε ένα άλλο σημείο, ανέφερε μάλιστα ότι οι αλλαγές αυτές εντάσσονται και στη στρατηγική της για ένα πιο fan-centric σκηνικό παγκόσμιο κύπελο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση και στην εμπειρία, ουσιαστικά στο experience του θεατή και στη συμμετοχή όλων των μελών των εθνικών αποστολών στην τελετουργία πριν από τον αγώνα. Αυτές λοιπόν και κάποιες έτσι επιμέρους προσθήκες, σύμφωνα με όσα αναφέρεται ότι θα προχωρήσει και η FIFA στο φετινό Μουντιάλ 2026. Στο μεταξύ, διάβαζα και ένα δημοσίευμα που έλεγε γιατί τώρα η Νορβηγία μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ. Για πάμε να το δούμε και αναλυτικά. Η Νορβηγία επιστρέφει λοιπόν σε ρυθμούς Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998, και δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι οι Νορβηγοί μπορούν να φτάσουν και μακριά στη διοργάνωση, αποτελώντας και την ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά. Το ρόστερ τώρα της Νορβηγίας διαθέτει μεγάλη ποιότητα, εμπειρία, αλλά και δύο από τους πιο επιδραστικούς παίκτες, να σημειώσουμε, της γενιάς τους. Ο λόγος για το πολυβόλο, όπως αποκαλείται, της Manchester City, τον Erling Haaland, και το μυαλό της Arsenal, τον Martin Odegaard. Η ομάδα του Στάλε, μάλιστα, Σολμπάκεν, δεν ταξιδεύει στη ΣΥΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά για τουρισμό. Αντιθέτως, έχει υψηλούς στόχους και την πεποίθηση ότι μπορεί να προχωρήσει στη διοργάνωση με το εξαιρετικό αυτό υλικό που διαθέτει. Η Νορβηγία επίσης προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο, τερματίζοντας την πρώτη θέση του
19ου προκριματικού ομίλου της UEFA με το απόλυτο, θα πούμε, 8 νίκες σε 8 αγώνες. Νίκησε 2 φορές στην Ιταλία και τη στέρισε και σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση στο Μουντιάλ, παίζοντας και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Η κλήρωση στο μεταξύ στην τελική φάση δεν ήταν κακή καθόλου για τους Νορβηγούς, οι οποίοι και είναι και το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στον επόμενο γύρο, μαζί με μια ακόμα ομάδα, με συγχωρείτε, έκανα και το Σαρδάμ από τον ενθουσιασμό μου, μαζί λοιπόν με την πανίσχυρη Γαλλία. Αυτά λοιπόν σύμφωνα και με δημοσίευμα που διαβάζαμε σχετικά και αποκλειστικά για την Νορβηγία, ότι μπορεί να αποτελέσει και το μεγάλο φαβορί για το φετινό Μουντιάλ 2026. Στο μεταξύ, να αλλάξουμε κλίμα για να δούμε τι ανέφερε και πώς τοποθετήθηκε ο Ραφά Μπενίτεθ, ο οποίος μίλησε για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και την πρόωρη διακοπή της συνεργασίας του με τους Πράσινους, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση του Τριφυλιού πανικοβλήθηκε στο τέλος της σεζόν. Σε συνέντευξή του, μάλιστα, στο ισπανικό El Larguero, ο Ραφά Μπενίτεθ τόνισε ότι από τον Παναθηναϊκό του είχαν ζητήσει να τερματίσει η ομάδα στην τέταρτη θέση, ακόμα και αν χρειαστεί να παρατήσει και το Europa League. Ήταν κάτι περίεργο, είπε. Τον Οκτώβριο είχαν περάσει ήδη 3 προπονητές και εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μας είπαν μάλιστα, ξεχάστε το Europa League. Τελικά τερματίσαμε τέταρτη, την καλύτερη θέση εδώ και 16 χρόνια στο Europa League. Φτάσαμε στη ημιτελικά του κυπέλου και ήμασταν και η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου. Ξαφνικά φαίνεται πως η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Κάπως πανικοβλήθηκαν και αυτό ήταν όλο. Φεύγουμε ικανοποιημένοι, είπε έτσι χαρακτηριστικά, αλλά και λίγο στεναχωρημένοι, γιατί βλέπαμε ότι ήταν ένα project που εξελισσόταν. Τώρα, για το επόμενο βήμα, του είπε ότι όταν δεν προπονείς, εξακολουθείς να δουλεύεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο τμήμα VAR της UEFA, αλλά δεν είναι το ίδιο το να είσαι προπονητής στο γήπεδο. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ λίγο για να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον project στην Ευρώπη. Είμαι μια εθνική ομάδα, αποκάλυψε ο Ραφά Μπενίτεθ, έτσι σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ισπανικό μέσο και το παρακολουθήσαμε έτσι διεξοδικώς. Θέλω να περάσουμε τώρα στην αναμέτρηση μεταξύ της Αργεντινής και της Ισλανδίας. Σε εξαιρετική κατάσταση η Αργεντινή φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα και στο τελευταίο μάλιστα φιλικό της παιχνίδι πριν το Μουντιάλ της Αμερικής, αφού με σκόρερ τον Λιονέλ Μέση επικράτησε με 3-0 της Ισλανδίας της ΗΠΑ. Η Αργεντινή άνοιξε λοιπόν και το σκορ μόλις το 9ο λεπτό του αγώνα με τον Εζέκιελ Μπάρκο, αλλά χρειάστηκε να περάσει και στο μάτσο ο Λιονέλ Μέση κάπου στο 70 για να καθαρίσει ουσιαστικά το παιχνίδι με την Ισλανδία. 5 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Αργεντινός Superstar κέρδισε και πέναλτι για την ομάδα του και το εκτέλεσε εύστοχα, γράφοντας ξανά ιστορία. Σε αυτό λοιπόν, γιατί έφτασε τα 117 γκολ σε 199 αγώνες με την εθνική του ομάδα, όντας πλέον και ο γυραιότερος σκόρερ της ιστορίας της. Το τελικό σκόρ διαμόρφωσε στο 87 ο Τιάγκο Αλμάδα σε μια έτσι πιστική, μπορούμε να πούμε, εμφάνιση για την ομάδα πριν το Μουντιάλ της πριν το Μουντιάλ της Αμερικής. Λοιπόν, 3-0 Αργεντινή Ισλανδία, επαναλαμβάνω και το σκόρ. Και να συνεχίσουμε να σας περάσω στο Γεωργία Ελλάδα, όπου ασταμάτητη η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο γυναικών πέρασε με 3-2 από την έδρα της Γεωργίας και ολοκλήρωσε και με το απόλυτο των 12 βαθμών την παρουσία της στον τέταρτο όμιλο της League C για την πρώτη προκριματική φάση του Μουντιάλ. Παρότι δέχτηκε νωρίς την ισοφάριση από τη Γεωργία στο ματς μετά το γρήγορο γκολ της Χαλατσογιάννη, η Εθνική Ελλάδα κατάφερε να φτάσει στο διπλό στην Τυφλίδα και να τερματίσει και πρώτη και καλύτερη στην πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντιάλ, παίρνοντας και το εισιτήριο για τα play-off. Πολλά συγχαρητήρια να ευχηθούμε, βεβαίως. Στο μεταξύ, ο Τάσος Σιδηρόπουλος αποσύρθηκε από την διαιτησία, να ενημερώσω. Κρέμασε τη σφυρίχτρα του ο γνωστός Έλληνας ρέφερι και ανέφερε κιόλας ότι η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι η πίεση είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά του. Του ευχόμαστε μια
πολύ καλή πορεία στην υπόλοιπη, εν πάση περιπτώσει, ζωή. Η ζωή δεν τελειώνει βεβαίως στα γήπεδα. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα έχει και άλλα πλάνα, φανταζόμαστε. Στο μυαλό του, του ευχόμαστε όλα τα καλά. Στο μεταξύ, για πάμε λίγο να περάσουμε και στη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα, γιατί πόλεμος ξέσπασε στην Ισπανία μετά την προσπάθεια της Ρεάλ Μαδρίτης να αποκτήσει τον Χουλιάν Αλβάρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους Ροχιμπλάνκος να ρίχνουν και βέλη και προς την Μπαρτσελόνα. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είχε υποσχεθεί και μια μεταγραφή των 150 εκατομμυρίων ευρώ στους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης και αποκαλύφθηκε ότι στο στόχαστρό του βρισκόταν ο Χουλιάν Αλβάρες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Το γεγονός φαίνεται όμως ότι δεν άρεσε στην Ατλέτικο, αφού εξέδωσε και μια δική της επίσημη ενημέρωση, στην οποία και αφήνει αιχμές τόσο προς τη Ρεάλ όσο και προς την Μπαρτσελόνα. Στο μεταξύ, στα νέα του τένις, η Σερένα Ουίλιαμς είναι και πάλι εδώ σχεδόν 4 χρόνια μετά την απόσυρσή της από την ενεργό δράση. Μία από τις κορυφαίες, να πούμε, τενίστρες όλων των εποχών, πάτησε ξανά στο κόρτ του Queen στο Λονδίνο και πανηγύρισε βεβαίως και την νίκη στο διπλό με συμπαίκτρια τη Βικτόρια Μποκό. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να δούμε για σήμερα, Πέμπτη, για σήμερα 10 Ιουνίου, αναλυτικά την πρόγνωση καιρού για την Αττική, όπου ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν αθλητικά, ολοκληρώσαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Όμως εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιστιν 7,2. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα για να κλείσουμε με την τελευταία μας ενότητα και με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θέαματος. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στην τελική ευθεία του σημερινού μας μαγκαζίνου, της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως το Νίζι 97,2, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να φύγουμε για τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και ενέργεια και να πάμε και στο πρώτο μας θέμα. Γιατί αυτός ο θρύλος, ο Πολ Μακκάρτνεϊ, φυσικά για 24η φορά βρέθηκε στο νούμερο 1 του τσάρτ, τον άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με αυτή τη διάκριση ουσιαστικά τώρα διευρύνει το ιστορικό του ρεκόρ με τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts να συγκεντρώνονται συνολικά στα 24 νούμερο 1 κυκλοφορίες. Από αυτές τώρα, οι 15 ήρθαν με τους The Beatles, να θυμίσω, οι 2 με τους Wings και μία σε συνεργασία με τη σύζυγό του, τη Linda McCartney, ενώ 6 άλμπουμ έφτασαν και στην κορυφή κατά τη ολοπορία του. Η επιτυχία τώρα του νέου αυτού δίσκου, όπως καταλαβαίνετε, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και αξία, καθώς έρχεται 60 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία στο νούμερο 1. Στο μεταξύ, μην ξεχνιόμαστε γιατί σήμερα Πέμπτη, εντωμεταξύ, Πέμπτη 11 Ιουνίου, και ο Easy 97,2, ξέρετε, έτσι, σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Me Party, σήμερα Πέμπτη στη Γαλιάντρα. Λοιπόν, είναι το δεύτερο ραντεβού που δίνουμε με όλους εσάς, με όλους τους ακροατές στη Γαλιάντρα. Για αυτή τη φορά, ένα από τα πιο ξεχωριστά urban spots στο Μεταξουργείο, με ένα καλοκαιρινότατο after work party, με πολλή μουσική, με πολλά κοκτέιλ, αλλά και ανεβασμένη διάθεση. Ο Easy 97,2 μεταφέρει το ρυθμό της πόλης σε μια βραδιά γεμάτη με τις αγαπημένες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 ξεκινά και το DJ set και υπόσχεται δυνατές στιγμές και την πιο feel good ατμόσφαιρα του καλοκαιριού. Σήμερα λοιπόν στη Γαλιάντρα, για τράγου 4 στο Μεταξουργείο, σας περιμένουμε για να περάσουμε μια άκρος καλοκαιρινή νύχτα, έτσι στα μέσα της εβδομάδας, όχι στα μέσα, προς τα τέλη. Είμαστε και την αγαπάμε και την Πέμπτη, γιατί είναι και μια προ-Παρασκευή, όπως την ονομάζουμε, για να περάσουμε καταπληκτικά και να ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και βεβαίως να γνωριστούμε. Λοιπόν, επίσης θα κλείσω με ένα θέμα που έχει να κάνει με τη Μαντόνα και θέλω να το υπενθυμίσω, γιατί επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με το Confessions to the Film. Ένα κινηματογραφικό λοιπόν project διάρκειας περίπου 13 λεπτών που συνοδεύει και το επερχόμενο άλμπουμ της και έχει ήδη συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον στα social media. Πρόκειται τώρα για μια οπτιακουστική παραγωγή που συνδυάζει στοιχεία κινηματογράφου, μόδας αλλά και νυχτερινής ζωής μέσα από εικόνες εμπνευσμένες από την δίσκο και την νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης. Η καλλιτέχνη θα παρουσιάζει 6 νέα τραγούδια από το άλμπουμ Confessions 2, προσφέροντας ουσιαστικά μία πρώτη εικόνα του νέου της μουσικού κεφαλαίου. Επίσης, το βίντεο είναι διαθέσιμο στο YouTube. Στο YouTube εμείς σας έχουμε ετοιμάσει και ένα αποκλειστικά θέμα και άρθρο για αυτό το ζήτημα στο soundist.gr. Κάντε ένα κλικ για να πάρετε μία πρώτη γεύση. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας ράι που ετοίμασα για σήμερα για σας. Βεβαίως, δίνω ραντεβού στο σημείο αυτό για αύριο για το επόμενό μας μαγκαζίνο. Εδώ που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σίγουρα έχετε πει χειρότερα. Και μην πείτε τώρα δεν είναι ο πρώτος το αναμάρτητο στο
2: το λίθο. Πρώτος το λίθο βαλέτο.
1: Μπράβο, γιατί θα έχετε πει άλλο ένα ψέμα. Έλεος.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Take five, έλα.
2: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.
1: Ούτε εκεί δεν μπορείς να βρεις το στόχο. Δηλαδή τι πράγμα είναι. Χέρι μεγάλο, εγώ και δεν βρήκες το στόχο. Πώς το καλό το βρήκες στον άλλο το στόχο, δεν καταλαβαίνω.
2: Ήταν πιο κοντά. Ήταν πιο κοντά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.